0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιμπιλιλ. Δυσιλίλιτι. Σιρο μπιλι σιμπιπτι. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later.

0: Alpha Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ζητάει μία ακρόαση. Δεν ζητάει τον κύριο Τζαβουέλα να τον δικάσει. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν βάζει κυρώσεις, ούτε θα ελέξει αν το έκανε καλός ή κακός. Να πάει ο κύριος Τζαβουέλας και να πει πέντε πράγματα για την υπόθεση και το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και μήπως έγινε κάποιο λάθος και πώς ή δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή ο κύριος Τζαβουέλας απαξιώνει το θεσμό της Βουλής. Όταν όμως είναι να τον διορίσουν, γιατί εδώ είναι οι αντιφάσεις, όταν είναι να τον διορίσουν να πάρει τη διορισούλα του εκεί πέρα, πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη και δεν δέχεται παρεμβάσεις, λες και θα έκανε παρέμβαση η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Όταν δέχεται επιστολές από τον Πρωθυπουργό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, αναβάθμισε αυτή την υπόθεση, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει κάστανο. Και μέσα σε όλα αυτά, πολιτικά comeback, νέα κόμματα, reboot, remix και πάμε να κάνουμε τέλος πάντων TikTokια. Ο Αλέξης Τσίπρας ψάχνει όνομα για νέο κόμμα, λες και ετοιμάζει startup. Ιθάκη, Πηξίδα, νέα πορεία, γιατί όχι και Λάουρα, λες και θέλει να διαφημίσει μπισκοτάκια. Έχει το περιεχόμενο, δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι το λόγο. Είναι όλα επικοινωνία. Και δίπλα έρχεται και η Μαρία Γαριστιανού. Προσπαθεί να μετατρέψει την οργή σε πολιτική δύναμη με κάτι γραφικούς. Θα κάνει σήμερα στο το κέντρο εκεί πέρα την εκδήλωση. Εγώ σας είπα, δεν μασάω τα λόγια μου. Πραγματικά η Μαρία Γαριστιανού έδωσε μια ελπίδα ότι μπορεί να κάνει κάτι. Δυστυχώς όμως από τις επιλογές της φαίνεται ότι πάει σε μια γραφική διαδικασία και σε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εκφράσουν προφανώς κανέναν. Έτσι. Από τους λογικούς ανθρώπους. Δεν ξέρω, η οργή μπορεί πολλές φορές να είναι παραπάνω από τη λογική, να σε φτάνουν στα όρια σου, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο Στέφανος Κασελάκης δικαιώθηκε από το εφετείο και χθες έκανε σοβαρότερες καταγγελίες για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε για μαύρα ταμεία, εικονικά τιμολόγια σε κόμμα. Μαύρα ταμεία. Λοιπόν, με τα χρονολογημένα τιμολόγια. Δεν ξέρω αν οι φορολογικές αρχές ακούνε ή κάνουν ότι δεν ακούνε, γιατί πρέπει κάποιος να ελέγξει τις καταγγελίες του Στεφάνου Κασελάκη για το τι παίζονταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να κάνουμε ένα. Να ακούσουμε ένα μουσικό. Ένα τραγουδάκι. Έλα, σταμάτη, ρίξ την νότα, ρίξ την, να και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Είμαστε λοιπόν Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση στον ήχο, Αγγελική Λάζο επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, η εορτάζουσα Αντίνα Μόσχου στην επιμέλεια της ροής της εκπομπής, χρόνια πολλά Αντίνα μου, και έχουμε επίσης τους τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 212-214-4800, Viber 6-947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη Κουρουμπλή που μας ακούει και μου λέει: αγαπητέ Νίκο, ο Τζαβέλας ως εφέτης πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τότε δεν υπήρχε κόλλημα. Δίκιο έχει ο κ. Κουρουμπλής, την καλημέρα μου. Και βέβαια έχω πάρα πολλά μηνύματα. Είναι πολλά τα θέματα και τα ζητήματα. Έχουμε και το Final Four, μην ξεχνάτε παιδιά, από σήμερα έκτακτα μέτρα. Παρασκευή Κυριακή θα γίνει έτσι το. Ωραίο πάρτι στην πρωτεύουσα, στη χώρα μας. Να το διασκεδάσουν οι φίλοι του μπάσκετ. Δεν χρειάζονται ιστορίες, ξυνήλες, αυτό, ποιοι δεν πήγαν και αυτό κτλ. Τώρα θα μου πείτε να ευχηθώ στον Ολυμπιακό να το σηκώσει. Όχι, δεν θα το ευχηθώ. Ο Σταμάτης με κοίταξε. Παιδιά, εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εγώ είμαι καλοκαιράκιας, λέω γουστάρω καλοκαίρι και δεν είμαι από αυτούς που λένε α, φίλε, ποιο, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει φανέλα. Δηλαδή παίζει η Ελλάδα και αυτά και τέτοια. Ομάδες παίζουν, έτσι. Όχι. Εγώ δεν θέλω να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Βέβαια, εντάξει, θα πω τα καλά μου λόγια, χρειάζεται να τα πω, αλλά να ευχηθώ δεν εύχομαι. Λοιπόν, κόβεσαι. Ο Σταμάτης παίρνει τηλέφωνο ήδη το father. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: We'll be right back.
0: Τι σημαίνει καλοκαιρινή διασκέδαση για τον καθένα, κάτι διαφορετικό. Για μένα πάντως είναι ένα barbecue show. Και show γιατί πάνω από τη σχάρα δημιουργώ και φυσικά έχω τη σωστή πρωταγωνιστρία. Γιατί ό,τι και αν ψήσω θέλω να έχω μόνο το πρώτο όνομα. Πια, Ματιφιάλη Γραερίου Prime της Coral Gas. Φυσικά, η οποία προσφέρει κορυφαία εμπειρία barbecue. Γιατί ό,τι και αν κάνω, ό,τι και αν ψήνω, θέλω σταθερό αποτέλεσμα και σιγουριά. Με τριπλή ασφάλεια, ελευθερία στη μεταφορά και εύκολα διαθέσιμη. Γι' αυτό η Φιάλη Prime της Coral Gas είναι το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-799-989 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη. Την καλημέρα μου στον Σάκη. Καλημέρα Νίκο, Κωνσταντίνο, Ελένη. Σόνια πολλά σε όλους. Δίνεις ευχές εδώ στην Τίνα, στον Κωνσταντίνο Ρέκα.

μου στέλνει καλημέρα. Άμα πει στου παίκτε των ομάδων του μπάσκετ να το σηκώσει η Ελλάδα, μπορεί να παρεξηγηθούν καθώ είναι ελάχιστοι οι Έλληνε. Δεν είναι εξάδικο. Ο Κώστα, χρόνια πολλά, Κώστα μου, να σε καλά. Μου στέλνει καφεδάκι, κερδάω εσπρέσο σκέτο, έτσι ω εορτάζον. Και ντομάτε στη γλάστρα για να φάμε κάτι πιο οικονομικό. Για το κόμμα Καρστιανού, δεν ξέρω κατά πόσο ακόμη και να πάρει ένα καλό ποσοστό ή και πρωθυπουργό να εκλεγεί να κάνει κάτι το πολύ διαφορετικό. Καλά, πρωθυπουργό δεν υπάρχει τώρα, μην τρελαίνεστε. Εντάξει. Και μου λες τυπικά το ευχόμαστε, Νίκο, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει τυπικά και τυπικά, Κώστα μου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν είπε κανείς ότι θέλουμε να το πάρουν, όμως έχουν καλή ομάδα. Ναι, αυτό ήταν κάτω. Αυτό το πούμε. Ότι έχουν, είχαν την καλύτερη ομάδα στην σεζόν, έτσι, μην τρελαθούμε. Και ότι αν το αξίζει ως ομάδα να το πάρει, ναι, το αξίζει. Αλλά να ευχηθούμε, όχι, σε παρακαλώ, έξω από εδώ, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να τα διαχωρίζουμε αυτά. Δεν υπάρχει εθνική φανέλα σε τέτοια ζητήματα. Το σήκωσε η Ελλάδα και η επιτυχία της Ελλάδας, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, έτσι, μην τρελαίνεστε. Κατά τα άλλα, παιδιά, επειδή μιλάμε τώρα για διάφορα, είδαμε χθες την ιστορία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όλο αυτό το μάλευράσε. Είπα την άποψή μου. Η ουσία είναι ότι θα έπρεπε ξεκάθαρα να μάθουμε τι γίνεται. Τέλος. Το ένα κομμάτι είναι το τι κάνει η ΕΕΠ, δηλαδή αυτές οι νόμιμες συνακροάσεις είναι ένα άλλο θέμα και προφανώς το κράτος, η πολιτεία έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί για διάφορους λόγους που εμείς μπορεί να μην ξέρουμε. Όλα τα πρόσωπα είναι υπό παρακολούθηση και ξαφνικά βγαίνουν κάποιοι και λένε «Α, τι είναι τα πρόσωπα». Ναι, ακόμα και τον Πρωθυπουργό να παρακολουθούν, δεν το κατάλαβα. Αν είναι να κάνει κακό στη χώρα και να μην τον παρακολουθούν οι υπηρεσίες. Εδώ αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Στις ΗΠΑ και αυτά δεν κατήγγειλε ο Τραμπ ότι τον παρακολουθούσε το FBI και αυτά και μπουκάρει το FBI στο σπίτι του Biden και του παίρνει τα πόρτα και αυτά κτλ. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Το οποίο όμως δικαιολογείται και πρέπει να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες. Έτσι. Τέλος αυτό. Όμως εδώ το πρόβλημα προκύπτει από το παράνομο λογισμικό. Εκεί είναι τα ερωτήματα τα οποία δεν παίρνουμε απαντήσεις. Δηλαδή το παράνομο λογισμικό αν κούμπωνε με την ΑΕΠ και δεν μπορεί τέσσερις ιδιώτες να παρακολουθούσαν όλους αυτούς τους στόχους. Και εν πάση περιπτώσει γιατί οι μυστικές υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν κάνει φίλο και φτερό αυτή την υπόθεση. Και αυτός ο Ντίλιαν λοιπόν που βγαίνει και απειλεί τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν το παίρνω από την πλευρά της κριτικής της αντιπολίτευσης, αν εκβιάζεται ή όχι, αλλά και μόνο ότι βγαίνει και κάνει αυτές τις δηλώσεις έπρεπε να τον έχουν βουτήξει. Και να τον έχουν κάνει φίλο και φτερό. Έτσι λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες. Για να εμπεδώνεται και το αίσθημα της ασφάλειας, ότι έχουμε υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν τα πράγματα. Θα μου πείτε εδώ δεν μπορούμε να βρούμε για το τι ακριβώς έχει βρωμίσει τα νότια προάστια. Θα μου πείτε είναι άτο. Αγνώστου ταυτότητας οσμή. Καταλάβατε. Λοιπόν, εμένα εκεί είναι τα θέματά μου. Και επίσης. Χθες ήρθε ένας άνθρωπος και πραγματικά μου είπε τα λες πάρα πολύ ωραία. Το βγάζω αυτό εντάξει αν τα λέω καλά ή όχι για τα οικονομικά και αυτά, αλλά έχω να σου πω κάτι μου λέει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μια μικρή εταιρεία για να κάνω τη δουλειά να ζω, να μην έχω κανένα στο κεφάλι μου, να μην έχω κανένα λόγο να ζητήσω ρουσφέτη. Αυτή την κυβέρνηση την ψήφισα. Ξέρεις γιατί την ψήφισα μου λέει. Του λέω γιατί. Μου λέει γιατί μου υποσχέθηκε ότι θα μειώσει τους φόρους. Πήγα και έκανα τη φορολογική δήλωση. Μια μικρή επιχείρηση έχει ο άνθρωπος. Πήγα και έκανα τη φορολογική μου δήλωση. Έβγαλα κάποια μικρά κέρδη για να μπορέσω να ζήσω. Και ξέρεις, πληρώνω, ο φόρος ο καθαρός μου λέει είναι 3 χιλιάρικα. Ξέρεις ότι πρέπει να πληρώσω 5,5 χιλιάρικα. Του λέω γιατί. Για την προκαταβολή φόρου μου λέει. Προσέξτε, τα υπερπλεονάσματα αυτής της κυβέρνησης είναι ο μόχθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα ελλείμματα των οικοκυριών. Από τους έμεσους φόρους, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πραγματικά με δάκρυα στα μάτια. Μου λέει θα το κλείσω. Δεν μπορώ να αντέξω. Είναι δυνατόν να μου ζητάνε 5 χιλιάρικα. Είναι δυνατόν να προπληρώνω φόρο της επόμενης χρήσης χωρίς να ξέρω τι θα μου συμβεί και μου στεγνώνουν την επιχείρηση, τη ρευστότητα. Να μην μπορώ να κάνω καμία επένδυση. Αλλά μου λέει οι πολυεθνικές δεν είναι σε αυτό το καθεστώς. Εμείς γιατί δηλαδή πρέπει να πληρώνουμε. Τόσα φέσια, γιατί η κυβέρνηση αυτή πανηγυρίζει για τη μείωση των φόρων. Και έχει το χειρότερο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την προκαταβολή φόρου. Πληρώνουμε τόσα χαράτσια, τόσα ταβεντζιλίκια μου λέει. Έχουν βάλει το μακρύ χέρι μέσα στην τσέπη μας και τραβάνε συνέχεια τα λεφτά. Εμείς πώς θα ζήσουμε και πώς θα ρίξουμε στην αγορά λεφτά. Πώς θα κάνουμε επενδύσεις οι μικρομεσαίοι. Μας έχουν καταδικασμένους. Από τράπεζα δεν μπορούμε να περάσουμε. Μας έχουν όλους στις λίστες. Άρα, πού θα πάμε, ποιοι θα επιβιώσουν. Οι μεγάλες εταιρείες, όπως η Fraport για παράδειγμα, που ήρθε και πήρε όλα τα αεροδρόμια και παίρνει όλο το κέρδος και το βγάζει έξω και έχει κάνει πανάκριβη τη χώρα μας στις υπηρεσίες.

0: Και προσέξτε, η Fraport, προσέξτε, η Fraport πήρε τα αεροδρόμια τζάμπα. Δανείστηκε τα λεφτά από τις τράπεζες που εμείς, ο ελληνικός λαός, τον ακεφαλαιοποίησε, τις συστημικές. Πήρε τα αεροδρόμια έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος. Και προσέξτε, τα έφτιαξε. Ναι, τα έφτιαξε. Συμφωνώ, τα έφτιαξε. Γιατί το αεροδρόμιο της Αντωνής και την Μυκόνου, ακόμα και χρέπει να ήταν, θα έβγαζε κέρδη. Τα έφτιαξε, ξέρετε με τι τα έφτιαξε. Πάλι με προγράμματα ανάκαμψης κτλ. Τζάμπα επένδυση έκανε και οικονομάει. Καταλάβατε. Και ανεβάζει τα τιμολόγια, φεύγουν χαμηλού κόστους εταιρείες, πάνε στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και πληρώνουμε βέβαια πολύ ακριβότερα εισιτήρια αεροπορικά. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε την αιτία της ακρίβειας. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφα Radio 989, Νίκος Πέγκο τον πλουστό μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κατά είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Και έχουμε κοντά μας την εορτάζουσα Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Χρόνια πολλά, κύριε Αποστολάκη.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτοπουλε. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους γιορτάζουν. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με όσα έγιναν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα λάθος χθες σε σχέση με τη διαρροή. Για να πάμε και στην ουσία της υπόθεσης. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιώτοπουλε, καταρχήν δεν γνωρίζω ποιος έκανε τη διαρροή. Δεύτερον, βλέπω μία επιλεκτική ευαισθησία και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο ενοχλητικό από αυτήν καθε αυτήν τη διαρροή. Όπως γνωρίζετε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία επιτροπή ή καμία διαδικασία από την οποία να μην υπάρχουν διαρροές. Αλλά εν προκειμένου είδα ότι υπήρξε μία ενόχληση η οποία είναι αναντίστοιχη. Και σε κάθε περίπτωση αυτά που συνέβησαν χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα ήταν αναγκαίο να τα πληροφορηθεί η ελληνική κοινωνία.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσε ενδεχομένως, λένε πολλοί, θα μπορούσε ενδεχομένως ο κ. Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ να κάνει μια δήλωση που να εκθέσει όλη την ιστορία και όχι να γίνει μια διαρροή παραβιάζοντας μια θεσμικότητα την οποία θέλει να υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ υπό αυτή την έννοια. Γι' αυτό σας είπα να συμφωνήσουμε σε κάτι να πάμε στην ουσία, γιατί και εγώ θεωρώ ότι η ουσία είναι αλλού.
2: Επαναλαμβάνω και πάλι, αυτά τα οποία συνέβησαν χθες στην Επιτροπή και ενώ έχει προηγηθεί η άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, είναι τα κρίσιμα και τα κέρια. Και δεν είδα γι' αυτά να υπάρξει καμία τοποθέτηση, θεσμική τοποθέτηση, υπεύθυνη τοποθέτηση και να υπάρξει καμία ενόχληση. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζωτικό θέμα που αφορά τα ατομικά δικαιώματα, το Σύνταγμα και το σεβασμό τους. Και δεν βλέπω τα αντανακλαστικά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν. Το ΠΑΣΟΚ αντιθέτως είναι εκείνο το κόμμα που με επίγνωση της θεσμικής του ευθύνης και της ανάγκης σε αυτή τη χώρα οι νόμοι και το Σύνταγμα να τηρούνται, που είπε ότι αυτή την υπόθεση δεν θα την αφήσει έτσι. Και ξέρετε, δεν έχει να κάνει με το ότι παρακολουθεί το κύριο Ανδρουλάκης. Ακόμα και αν αυτό δεν συνέβαινε και υπήρχαν όλοι οι άλλοι αρνητικοί πρωταγωνιστές αυτού του σκανδάλου, το ΠΑΣΟΚ θα είχε ακριβώς την ίδια στάση, την ίδια στράτευση σε ό,τι αφορά την ανάγκη αποκάλυψης της αλήθειας.
0: Από τη χθεσινή διαδικασία, τώρα πάμε στην ουσία. Ποιο είναι το σημαντικό που προκύπτει?
2: Κοιτάξτε, το σημαντικό που προκύπτει είναι μία αίσθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι η οργανωμένη και μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. Ότι δηλαδή, ενώ υπάρχει μία απόφαση του ανωτάτου ακυρητικού δικαστηρίου της χώρας, η οποία υποχρεώνει το κράτος να γνωστοποιήσει σε έναν πολίτη, τον κύριο Ανδρουλάκη εν προκειμένου, που έχει έναν θεσμικό ρόλο, είναι ένας πολιτιακός παράγοντας, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και λοιπόν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεώνει το κράτος να γνωστοποιήσει στον κύριο Ανδρουλάκη τους λόγους της παρακολούθησής του, συνεχίζει η ελληνική πολιτεία να μην συμμορφώνεται και να μην το κάνει.
0: Και μάλιστα έχουμε και προσφυγή αυτό. Στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και υπάρχει και, εκεί, και από εκεί όχληση
2: ασφαλώς,
0: πάνω σε αυτό το θέμα.
2: Ασφαλώς.
0: Κυρία Αποστολάκη, να πάμε λίγο και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Βλέπουμε τώρα ότι έρχονται νέα κόμματα, ο κ. Τσίπρας το ανακοινώνει. Έχουμε και την κυρία Καριστιανού. Υπάρχει φόβος στο ΠΑΣΟΚ για μια αναδιάταξη της σειράς, ότι θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ από αυτά τα νέα εγχειρήματα?
2: Κοιτάξτε, ο φόβος του ΠΑΣΟΚ και οι φόβοι του ΠΑΣΟΚ έχουν να κάνουν αποκλειστικά με το περιεχόμενο της συζήτησής μας προηγουμένως. Δηλαδή έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας, με αυτή την επίθεση, στη νομιμότητα, με την εκτροπή η οποία, ξέρετε, θα κλιμακωθεί. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η Νέα Δημοκρατία αύριο θα κλιμακώσει την εκτροπή. Και το λέω αυτό γιατί ενώ υπάρχουν αυτά τα συντριπτικά καινούργια αποδεικτικά στοιχεία και έχουμε ζητήσει νέα σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, καθώς πλέον γνωρίζουμε ότι οι μάρτυρες είχαν έρθει με τις ερωτήσεις γραμμένες και τις απαντήσεις γραμμένες, καθώς γνωρίζουμε...
0: Η κυβέρνηση λέει θα αντιοπάει με 151 γιατί είναι εθνικό θέμα.
2: Ναι. Πριν από 4 χρόνια, στις 29 Αυγούστου του 2022, που είχε επαναληφθεί αυτή η διαδικασία με τα ίδια πραγματικά περιστατικά, τότε είχε εφαρμοστεί δεν είχε επικαλεστεί την παράγραφο αυτή του κανονισμού της Βουλής.
0: Για να πάει με 150.
2: Και είχαμε υπερψηφίσει την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής 142 βουλευτές, δηλαδή αρκούσαν οι 120. Τώρα 4 χρόνια μετά επικαλείται και μετέρχεται οποιοδήποτε μέσου, επικαλείται μια συγκεκριμένη παράγραφο για να επικαλεστεί ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικών. Καταλαβαίνετε γιατί? Είναι προφανές γιατί.
0: Για να αποτρέψει
2: τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, όπως τα ίδια θα κάνει σήμερα στη συζήτηση για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να αποτρέψει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς του, ενώ για τα ίδια περίπου θέματα έχει άρει τις ασυλίες 13 βουλευτών. Δηλαδή εδώ έχει γίνει κομμάτια και θρύψαλα το θεσμικό οικοδόμημα της χώρας. Αυτά λοιπόν απειλούν το ΠΑΣΟ, είναι απειλή για
0: ναι,
2: το ΠΑΣΟ.
0: Αλλά τα νέα κόμματα, ο κύριος Τσίπρας για παράδειγμα, επειδή γίνεται μια κουβέντα τώρα για την προτίμηση της κυβέρνησης, αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας που θα ανταγωνιστεί, πολλοί λένε για τη δεύτερη θέση και όλα αυτά, νομίζω τα παρακολουθείτε.
2: Ασφαλώς θα παρακολουθώ. Ήθελα να σας πω ότι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί. Εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στο ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το ότι ο κύριος Μητσοτάκης και όλο το προπαγανδιστικό επικοδόμημα της κυβέρνησης, το αδρά και πολυτελώς αμοιβόμενο, μέσα και από τριγωνικές σχέσεις όπως έχουμε αποκαλύψει, προτιμά φυσικά έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ πρόσφατα είχε την διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια του, υπήρξε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, από αυτές τις δύο θέσεις ιτήθηκε επανειλημμένα από τον κύριο Μητσοτάκη με πολύ ψηλά ποσοστά και τεράστια διαφορά, 41% ο κύριος Μητσοτάκης, 17% το τότε κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και κυρίως οι μνήμες των πολιτών είναι νοπές. Όχι μόνο σε σχέση με την πολιτική του και την αποτελεσματικότητά του, αλλά θα έλεγα πρωτίστως με την ασυνέπεια λόγων και έργων. Άρα είναι προφανές ότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο επιθυμητός και εύκολος αντίπαλος.
0: Και κάτι τελευταίο, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε δηλώσεις αμφίσιμες και δεν ξέρω τελικά ποια είναι η στρατηγική θέση του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις εκλογές υπάρχει το περιθώριο ή το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα? Γιατί ακούστηκαν κάποιες δηλώσεις του κ. Γερουλάνου, του κ. Διαμαντοπούλου. Είναι καθαρή η θέση του ΠΑΣΟΚ?
2: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πεντακάθαρη. ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν έχουν ημερομηνίες λήξης. Είναι ο αντίπαλος με τον οποίο δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί την πολιτική του θέλουμε να την ανατρέψουμε.
0: Ακόμα κι αν είναι το κόμμα που μπορεί να δώσει την διακυβέρνηση στη χώρα, λέει, είστε πρώτο κόμμα, δεύτερο, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Θα πάμε σε δεύτερη εκλογική διαδικασία, σε τρίτη, πώς θα το βλέπετε?
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ουδείς γνωρίζει το σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί την επομένη των εκλογών. Ουδείς γνωρίζει ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Ουδείς γνωρίζει τους συσχετισμούς των δυνάμεων. Αυτό που είναι πεντακάθαρο για το ΠΑΣΟΚ.
0: Σε καμία περίπτωση συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που κανείς γνωρίζει είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αγωνίζεται για να την ανατρέψει. Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Την καλημέρα μου σε όλους που παίρνετε εδώ και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ο Χάρης μου λέει χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και γελάει. Πες χρόνια πολλά, σταμάτησε στον Πρωθυπουργό. Χρόνια πολλά, λέει ο απέναντί μου, ο κατανόμαστος, να μην λέω και πολλές φορές το όνομά του, γιατί είναι και επικίνδυνο. Είναι του συστήματος. Από το πρωί μου λέει: γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός. Και ήρθε ο Χάρης και μου το λέει και κλείνει και το μάτι. Καλημέρα, και εγώ μισθωτός είμαι και πρέπει να πληρώνω εφορία. Όλες τις άλλες χρονιές. Συγχαρητήρια στην κυβερνησάρα. Γεια σου. Γιατί να σου πω κάτι, και ο μισθωτός. Οι μισθωτοί πληρώνουν διαφορετικά την εφορία. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει: έχετε απόλυτο δίκιο με την προκαταβολή φόρου. Τεκμαρτό, μας έχουν καταστρέψει. Το βλέπω, μου το λένε πάρα πολύ μικρομεσαίοι. Ο Ρόνι μου λέει: πάντα ήταν η προκαταβολή φόρου, δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, έπρεπε να τους μειώσει όμως, να το κόψει αυτό. Είχε πει ότι όταν ήταν αντιπολίτευση και ήρθε ο φόρος προκαταβολή, είχε πει ότι θα τον καταργήσει, όπως και τον νόμο Κατρούγκαλου. Και τώρα χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν να δουν πώς θα ερμηνεύσει το Υπουργείο την εγκύκλωση Τσακλόγλου. Αντί να καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου, όπως έλεγε, πήρε τα κομμάτια που ήταν καλά και συμφέροντα και απλώς έδινε ερμηνείες. Θεοδώρα, καλημέρα. Νίκο, σε παρακολουθώ καθημερινά και τα απογεύματα στο Κόντρα. Μπράβο για τη σωστή ενημέρωση. Ευχαριστώ, Θεοδώρα μου. Η Σμαράγδα μου λέει: καλημέρα. Έτσι έκανε κάποτε και το Πασόκ στους μικρούς και με την έκτακτη φορά. Ναι, συμφωνώ, Σμαράγδα μου. Όλα αυτά είναι μεγάλες αδικίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Κώστας μου λέει: τα πάντα βρίσκουν. Δεν θέλουν να βρουν τις απαντήσεις, Νίκο. Οπότε τι ψάχνεις να βρεις στη γωνία δεκάρικο? Πότε και ποια κυβέρνηση πραγματικά έδωσε απαντήσεις και τιμωρήθηκαν αυτοί που έπρεπε να τιμωρηθούν? Πότε την πλήρωσε πραγματικά κάποιος που έπρεπε? Όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει. Γιατί απλά έτσι θέλει και γιατί μπορεί και γιατί ξέρει πως κανείς δεν θα του κάνει τίποτα στην Ελλάδα, σχεδόν όλα μηδέν. Ο Κυριάκος μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Δεν συμφωνώ με Σπιρέτο και Μάκη. Η χώρα έγινε ένα, δεν θα το πω, Κολομβίας. Ναι, με Χριστιανού και τη ζωή, γιατί χειρότερα δεν γίνει. Μήπως και καθαρίσει απειλά. Εάν η Αποστολάκη ήταν αρχηγός του Πασόκ, θα ήταν πιο σοβαρή η αντιπολίτευση και πιο παραγωγική. Κυριάκο μου, κοίταξε να σου πω κάτι, επειδή θέτεις το θέμα συγκριτικά για το τι και το πώς. Η Μαρία Χριστιανού, εγώ την υποστήριξα σε πολλές περιπτώσεις όπου δέχτηκε επιθέσεις. Έτσι, ως μάνα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κατεβάζει μια πολιτική πρόταση, εγώ δεν θα κλείσω τα μάτια μου. Απέκτησε μια πολιτική δύναμη. Και δεν θα την είχε χωρίς την στήριξη ενός κομματιού της κοινωνίας, καλλιτεχνών, ανθρώπων που έβλεπαν την αδικία. Και για μήνες στα social media στήθηκε μια ιδιότυπη ασπίδα προστασίας γύρω από τη Μαρία των Τεμπών. Μέχρι που άρχισαν να φαίνονται πραγματικές πολιτικές συγγένειες. Με διάφορους γραφικούς τύπους, αυτά τα φιλορωσικά. Εγώ δεν είμαι ούτε φιλορώσος ούτε φιλοαμερικάνος. Είμαι Έλληνας. Και κοιτάω τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν θα πάω να γίνω ουρά κανενός. Ούτε της Ρωσίας, ούτε της Αμερικής, ούτε της Κολομβίας, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Όλα αυτά εμένα μου προκαλούν μια απέχθεια. Και εδώ είναι άλλο η κοινωνική καταγγελία και άλλο η πολιτική πρόταση. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω μοιάζει να πατά αυτό το εγχείρημα σε θυμό, γραφικότητα, θεωρίες συνωμοσίας. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένα αντισυστημικό συνέστημα, αυτό που μου περιγράφεις. Το ξέρω ότι υπάρχει αυτό εκεί έξω. Υπάρχει. Όμως το αντισυστημικό συνέστημα ή το αίσθημα της αδικίας. Και άντε να τους διώξουμε αυτούς να φύγουν αυτοί, προϋποθέτει ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο. Όταν για παράδειγμα ο συνάδελφος Αυγερινός, ο οποίος ήταν ανταποκριτής στη Μόσχα, κάθεται και γράφει και τουιτάρει διάφορα πράγματα περί μαφιόζων, εγκληματιών κτλ. Κτλ. Όλα αυτά, όταν είσαι στην πολιτική, δεν είσαι ανώνυμο τρόλο να τα γράφεις. Πρέπει να τα στοιχειοθετείς. Διαφορετικά γίνεσαι μια φαρσοκομωδία. Προφανώς θα πάρει ψήφους. Προφανώς υπάρχει εκεί έξω ένα κοινό που θα την ψηφίσει. Η αντισυστημικότητα ή το διαφορετικό, σας λέω ξανά, προϋποθέτει συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο, προϋποθέτει όμως και πρόσωπα σοβαρά που θα υπηρετήσουν αυτό το εναλλακτικό σχέδιο και να γίνει και να έρθει και δικαιοσύνη κτλ. Κτλ. Δεν θα χαρίσουμε τη χώρα και το μέλλον της χώρας τώρα σε γραφικότητες. Συγγνώμη, το λέω πάρα πολύ απλά. Γιατί μας πειράζει ο Μητσοτάκης ή οποιαδήποτε κυβέρνηση και θέλουμε να τη διώξουμε. Να τη διώξουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αλλά να φέρουμε προτάσεις. Και υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις στο πολιτικό σύστημα. Αρκεί να τις ακούσουμε. Λοιπόν, δεν θα πας στην άλλη άκρη μόνο και μόνο για να εκδικηθείς και να φωνάζεις και να λες και δεν μπορείς να κατηγορείς τη δικαιοσύνη ότι δεν αποδίδει δικαιοσύνη και να κάνεις μήνυση στον Καραχάλιο επειδή σου είπε ότι έχεις εντολή από τη Μόσχα. Σιγά. Και ο Γεωργιάδης το ίδιο είπε. Για τα ρωσικά μπουτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έλεγε ντα, γιατί δεν πάνε να κάνουν μήνυση στον Γεωργιάδη. Εντάξει τώρα, λίγο να έχουμε τουλάχιστον καθαρή άποψη για ορισμένα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
12: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy. Ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που ψήφισαν και το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Αλφα Radio 989, Νίκος Παγκατόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας onearadalfaradio989.gr. Τώρα η Εύα μου λέει, η Αποστολάκη πάντως τι μας είπε, τίποτα, απλά θυμούνται τις παρακολουθήσεις κάθε φορά που έρχονται οι εκλογές. Γιατί να λες θα καταργήσω όλα όσα κάνει η σημερινή κυβέρνηση και να μην λες ότι θα κάνεις, τι θα κάνεις, σαν να μην λες τίποτα. Γι' αυτό είναι και στα νούμερα που είναι, λέει η Εύα. Ο Τζον μου λέει, καλημέρα, είμαι 20 λεπτά κυριολεκτικά σταματημένος στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία. Αυτό δεν είναι συνηθισμένη κίνηση, γνωρίζετε τι συμβαίνει. Κίνηση, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Στον Μπουραστιακό υπήρχαν προβλήματα, παιδιά, το πρωί, λόγω μιας, πώς να το πω τώρα, ένας άνθρωπος ήθελε να αυτοκτονήσει και μπλοκάρισε ο κόμβος εκεί, ο Μπουραστιακός, όλα τα δρομολόγια τα πρωινά ακυρώθηκαν προς αεροδρόμιο και Χαλκίδα. Οπότε έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Σχετικά τώρα με τα μποτιλιαρίσματα, εκεί που μου λες, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, δεν υπάρχει κάποια αναφορά. Είναι τα γνωστά προβλήματα. Προφανώς κάποιο μικρό ατύχημα. Ο Χάρης μου λέει, καλημέρα. Μέχρι σήμερα είδαμε πως κυβέρνησαν οι πορφυρογέννητοι. Ας δούμε και κάτι άλλο. Εκτός αν έχει πέσει κάποια κυβερνητική εντολή μέσω της ομάδας αλήθειας και μερίδας του τύπου για δολοφονία χαρακτήρα και προκειμένου Καριστιανού και ό,τι άλλο τη στέκεται. Όχι, Χάρη μου, άστο αυτό σε μένα. Μην το λες σε μένα, Χάρη μου. Το έχω φιλοξενήσει την κυρία Καριστιανού άπειρες φορές. Άστο αυτό το παραμυθάκι. Δεν περνάει και δεν το λέω για σένα προσωπικά, έτσι, περί δολοφονίας χαρακτήρα. Δολοφονία χαρακτήρα, αν θέλω να την κάνω, θα την κάνουν αυτοί και θα τους δείτε ποιοι είναι. Εγώ αυτό που βλέπω, δηλαδή αυτό το πράγμα, η εικόνα που είδα στο Κολωνάκι, στο γραφείο τη συνεργάτη δάστης με διάφορους τύπους, οι οποίοι τέλος πάντων είναι από πιο γραφικοί και από τα, από τα γεφύρια στα Γιάννενα και στην Ήπειρο, δεν με συγκινεί. Ο Λοΐζος μου λέει, καλημέρα Νίκο, είμαι 66 χρονών με οπτική αναπηρία 100%. Δεν είσαι αμερόληπτος, προσπαθείς να μιλήσεις σφαιρικά, αλλά δεν το πετυχαίνεις ξεκάθαρα. Πράγματα είναι, πραγματικά είναι η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ η Νέα Δημοκρατία και του Μητσοτάκη 7 χρόνια τώρα. Ακρίβεια, διαφθορά, απίστευτα πράγματα, ναι ή όχι. Τώρα θεσμικά πρέπει να έρθουν κάποιοι οι οποίοι να καταθέσουν προτάσεις που έχουν ήδη καταθέσει, όπως το λες, και πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Απλά πράγματα. Είναι η κυβέρνηση αυτή που πρέπει να φύγει. Αυτό πρέπει να τονίσεις και όχι να πετάς την μπάλα λίγο στην εξέδρα για να κάνεις σφαιρική γνώμη. Λοΐζο, γιατί κατάλαβες ότι λέω κάτι διαφορετικό? Αυτό δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, άμα το κατάλαβες έτσι, εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει, δεν πρέπει να κερδίσει κανείς τη Νέα Δημοκρατία προς το παρόν, γιατί κοιτάνε μόνο πώς να τους διώξουν, χωρίς όμως κάτι να προτείνουν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό λέω και εγώ, ότι πρέπει να υπάρχουν προτάσεις, συγκεκριμένες προτάσεις. Και δεν είναι μόνο οι προτάσεις, γιατί και εγώ μπορώ να σου πω, θα κάνω τον κατώτατο το μισθό 5.000 ευρώ. Μπορώ να σου πω ότι θα καταργήσω όλους τους φόρους που υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Θα πεις, εγώ θα αλλάξω τη φορολογία. Γιατί προφανώς για να δώσεις πράγματα πρέπει να φορολογήσεις. Πρέπει να πάρεις από κάποιους άλλους. Είναι όλοι έτοιμοι να πάρουν από κάποιους άλλους? Αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις της χώρας. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ελέγχει τις τράπεζες. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν στο σχέδιο οποιοδήποτε κόμματος λέει ότι εγώ έρχομαι να τα αλλάξω. Γιατί όταν θα πεις εγώ θα διαπραγματευτώ και θα αλλάξω τους όρους που έχει υπογράψει αυτή η χώρα με θεσμούς και αυτά κτλ., προφανώς δεν υπόσχεσαι ότι θα τα αλλάξεις, υπόσχεσαι ότι θα προσπαθήσω να τα αλλάξω, αλλά μπορεί να αποτύχω, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Υποσχέθηκαν πράγματα σαν δεδομένα, με ένα νόμο, ένα άρθρο κτλ., κτλ. Απέτυχαν, μετά είπαν αυταπάτες. Και μετά φτάσαν στο 17% και φτάσαν τώρα στο 3% και διαλύονται. Και επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με νέο outfit που λένε και στη γλώσσα εκεί των επικοινωνιολόγων. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Ο Ζουν μου λέει, γιατί λέτε και το Πασόκ, γιατί το λέτε, λέει, το Πασόκ και ο Κασελάκης έχουν παρουσιάσει αναλυτικά σχέδια. Αυτό, εγώ είπα τι πρέπει να συμβαίνει και πόσο πρέπει να είναι αυτό το αναλυτικό σχέδιο και πώς υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να τις τονίζουν. Αυτό είπα, Ζουνά, και αυτό που λες προς τους υπόλοιπους ακροατές, γιατί είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που όλοι μπαίνουν και λένε πράγματα. Και εσύ καταθέτεις τη δική σου άποψη ότι το Πασόκ και ο Κασελάκης έχουν καταθέσει ολοκληρωμένα και αναλυτικά σχέδια. Αυτά θα κριθούν από τους πολίτες. Απλώς να υπάρχουν σχέδια και οι άνθρωποι μπορούν να υπηρετήσουν αυτά τα σχέδια. Αυτό λέω για να ξεκαθαρίζουμε. Μαθαίνω ότι ο Κρανάκης θα γράψει το τραγούδι για τα εγγένεια του Αλέξη. Η ελπίδα της Μαρίας έρχεται και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι φόβοι και τα άγχη και διάφορα τέτοια. Τόσο με το πολιτικό σύστημα. Η Λένα Βασιλάκου γιορτάζει σήμερα και της λέμε χρόνια πολλά. Λένα, τι κάνεις?
1: Ευχαριστούμε.
0: Όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε για τις ευχές.
0: Εντάξει. Έφερες τα αλμυρά που ήταν ωραία το πρωί.
1: Και η Ντίνα μας έφερε γλυκά.
0: Γλυκά, τώρα θα πάω να φάω το. Έφαγα το αλμυρό το πρωί. Τώρα το γλυκό. Πώς πάει εκεί έξω? Το γιορτάζεις, το γιορτάζεις. Το γιορτάζεις, το έχεις δώσει. Έχει, έτσι, έχει κίνηση, έτσι.
1: Πιστεύω σήμερα να περιοριστείς τις ευχές.
0: Πάντα, πάντα ευχές.
1: Και ευχές. Όχι κατηγορίες.
0: Καμία κατηγορία.
1: Για πεπραγμένα κτλ.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σήμερα γιορτάζουμε. Σήμερα γιορτάζουμε.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα, με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350. Κάθε
8: φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που... Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία, μακαρφωμένη με στα μάτια σου όλοι εμείς, φωτιές ανάβαμε ναρθείς να ζεσταθείς.
1: Επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακρατικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Πηλιο Λιβανών και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφονται από σήμερα οι προβολείς, καθώς περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, έχουν καλέσει και τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πράξεις, οι οποίες φαίνονται να έχουν τελεστεί το 2021 και να αφορούν σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Πηγές αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από τους ελεγχόμενους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες προκειμένου να συντάξουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια. Ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, σημειώνοντας πως στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1000 νέα λεωφορεία μέχρι τα μέσα του 2026. Σχετικά με την ενίσχυση του προσωπικού, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας πως το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν, ενώ τόνισε πως στόχος είναι να μειωθούν χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά τις ώρες αιχμής. Δρύμει η επίθεση στην κυβέρνηση Εξαπέλης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Για την υπόθεση των υποκλοπών κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επέμεινε πως το ζήτημα αφορά στον πυρήνα του κράτους δικαίου και τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία είναι αμετανόητη και πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση πληρώνοντας το κόστος της απαξίωσης του κράτους δικαίου και των χαμένων ευκαιριών. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση σε ό,τι αφορά την Κούβα απέκλεισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου Ραούλ Κάστρο. Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Η Κούβα καταραίει, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Μεταξύ άλλων απαγορεύονται οι υπαίθριες δημόσιες συναθρήσεις και οι αυτοκινητοποιημένες στο κέντρο της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
11: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρο στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιωρινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε πάντα Αλφα Ρέδιο στις 9.89 και είναι στα μικρόφωνα η Αφιναίδα Νέλεγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάστας Καρδιρανιάς στη ρύθμιση του και θα έχουμε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά είναι περίεργα, αλλά δεν είναι και τόσο περίεργα. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: υπάρχουν.
1: Το πιο περίεργο, πες.
0: Και το τι δουλεύουμε.
1: Α, γιατί, επειδή σε έχει πιάσει άνοιξη.
0: Ναι. Ναι. Τώρα, κανονικά στην Ελλάδα, η Ελλάδα, αν υπάρχει ένα κόμμα σοβαρό, θα πρέπει οι δουλειές 1η Ιουνίου να σταματάνε και να ξεκινάμε 1η Οκτωβρίου.
1: Να εισηγηθείς δηλαδή αντί για την τετραήμερη εργασία.
0: Όχι, πια
1: τετραήμερη. Την 9μηνη εργασία.
0: Έτσι, δεν είναι. 1η Ιουνίου κλείνουν τα πάντα όλα.
1: Όλα.
0: Και ξεκινάμε 1η Οκτωβρίου πάλι. Αυτό είναι το κανονικό.
1: Αυτό είναι προχωρημένο που λες εσύ.
0: Όπου θες, πατράβο, κάτσε σπίτι σου. Κάτσε στον μπαλκόνι και κάνει θεραπεία. Τι σημασία.
1: Αλλά σου λέει, σταματάνε όλα με το που ζεσταίνει. Αυτό είναι προοδευτικό πραγματικά. Δεν έχει σκεφτεί κανείς.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη και στα παράγωγα, γιατί
1: είναι πάρα πολλά.
0: Ένας φίλος μου τον λένε Ντούλη. Του λέω, ρε μεγάλε Ντούλη, από πού βγαίνει.
1: Τι είναι αυτό το Ντούλη, κάνει καριέρα ως Ντούλη.
0: Ναι. Ντούλη, του λέω, έτσι με έλεγε η γιαγιά μου.
1: Απ' την άλλη, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς το έχει κρατήσει όπως είναι. Χρόνια σας πολλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε.
2: Υγεία σε όλους.
0: Ναι, και ένα υπουργείο στο μέλλον. Τι άλλο να ευχηθώ.
2: Γιατί υγεία να έχουμε, τα υπουργεία δεν χρειάζεται.
0: Καλά, όχι, χρειάζεται. Γιατί σκοτωνόσαστε, νομίζετε, στην αυτή την παρακολουθία. Το καταλαβαίνουμε για όλους τους πολιτικούς. Η υγεία σας.
2: Καλά. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, κύριε Χατζή.
0: Καλά, σαφώς δεν είστε όλοι ίδιοι, είστε παρόμοιοι. Τώρα, έχω ένα ερώτημα, μόνο ένα ερώτημα.
2: Ναι.
0: Έγινε αυτή που είχε πάει ο Κυπατζής εκεί και. Τι είναι αυτός ο αρχηγός, Κιπ, κάτι είναι αυτή, δεν τους παρακολουθώ αυτούς, δεν έχω μια τέχνη.
1: Παιδί μου,
0: ναι, ο Κιπ λοιπόν πήγε εκεί με τον κύριο Ανδρού. Αυτός της Κιπ, μωρέ, πώς τον λένε.
2: Ναι, ο κύριος Δεμήρης.
0: Αυτός ο Δεμήρης. Λοιπόν, πήγε εκεί να πούμε, είπε ότι είπε. Εγώ μου κάνει εντύπωση, πώς διαρρεύσαν όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή αυτή η επιτροπή. Είναι πολύ απλό.
2: Ξέρω, μήπως πρέπει να ρωτήσετε πώς διαρρεύσανε το 22 οι διάλογοι όλοι. Άμα μπείτε στο site, το 22 είχαν διαρρεύσει από κυβερνητικές πηγές, το γράφει κιόλας. Όλοι οι διάλογοι με τον κύριο Ρουμπάτη, την κυρία Αβλάκη.
0: Α, εσείς κάνετε το ίδιο που κάνατε και αυτοί δηλαδή.
2: Τον κύριο Δραβίλα. Όχι, δεν ξέρω αν κάναμε κάτι άλλο.
0: Δεν κάνατε κάτι μου.
2: Εγώ διαβάζω λιγάκι σήμερα και βλέπω πώς έχει διαρρεύσει. Και μου έκανε εντύπωση.
0: Άρα και εσείς τα ίδια είστε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Σε μια μεγάλη εφημερίδα βλέπω ένα έγγραφο. Και κάτι διαβαλισμένο έχει διαρρεύσει του κυρίου Υπουργού Άμυνας προς τον Πρωθυπουργό για το ουκρανικό ντρόουν. Ναι. Πώς έχει διαρρεύσει, δεν ξέρω εγώ.
0: Καλά, οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά...
2: Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Θα σας πω. Εκεί δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι χθες σε αυτή τη διαδικασία.
2: Γιατί υπάρχουν στην αλληλογραφία του κυρίου Δέδη με τον Πρωθυπουργό.
0: Εκεί είναι τα λαρά, είναι αρουραίοι δημοσιογράφοι αυτοί στην άμυνα που σκανάρουν και.
2: Είναι αρουραίοι.
0: Και εγώ είμαι ανήκω στην κατηγορία των αρουραίων. Έχω αποκαλύψει, εγώ έγραφα έμπιστα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία.
2: Αν επιτρέπετε μια φράση.
0: Εγώ, γιατί εσείς δεν θα σε ενοχλεί το γεγονός ότι έγινε αυτή η διαρροή.
2: Να σου πω.
0: Όχι, ρωτάω,
2: το
0: να
2: βασικό
0: ξέρω.
2: Το οποίο μάθαμε χθες είναι το εξής.
0: Ποιο.
2: Εδώ και 4 χρόνια ακούμε να λέει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν πήγε να ενημερωθεί στο αυτοί ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, ναι.
2: Και ζήτησε να γίνει αυτό εγγράφος.
0: Ναι.
2: Χθες μάθαμε ότι ο αρμόδιος να τον ενημερώσει δηλώνει ότι δεν ξέρει τίποτα και ότι δεν βρήκε καν φάκελο με τους λόγους παρακολούθησης.
0: Εσείς πώς το μάθατε αυτό το χθεσινό. Όχι, πώς το μάθατε αυτό.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μόνο αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Εσείς πώς το μάθατε χθες αυτό.
2: Εγώ το έμαθα.
0: Αλλά από πού.
2: Ας πούμε ότι μάθαμε κάτι που είναι ψευδές.
0: Μωρά, από πού το μάθατε. Όχι, δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει από πού το μάθατε.
2: Δηλαδή, δεν σας νοιάζει η ουσία.
0: Δεν με νοιάζει, όχι.
2: Σας νοιάζει πώς διέρευσε.
0: Με νοιάζει. Πώς μία απόρριτη, δηλαδή αυτό δείχνει.
2: Ρωτήστε τον πρόεδρο της Βουλής. Εκεί μπορεί να ήταν πολλοί κόσμος. Μέσα μπορεί κάποιοι να το διέρευσαν.
0: Τις κόσμος, οι βουλευτές ήσαν, δεν ήταν.
2: Ναι, αυτό σας λέω. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Εσείς βγάλατε και βελτίο τύπου.
2: Η ουσία όμως είναι, σας ξαναλέω.
0: Όχι, δεν είναι αυτή. Είναι πώς διέρευσε.
2: Είναι μεγάλη αποκάλυψη. Όχι, πόσο και να θέλουμε αυτό να το μειώσουμε.
0: Όχι, αυτό
2: η ουσία
0: είναι.
2: Η μεγάλη αποκάλυψη.
0: Εγώ δεν ξέρω τι.
2: Τέσσερα χρόνια λέγανε ψέματα.
0: Εγώ, κύριε Τσουκαλά, δεν ξέρω τύπο Δεμήρης, γιατί δεν ήμουνα εκεί, δεν υπήρχε ο τύπος εκεί. Κατά συνέπεια,
2: λοιπόν,
0: κάθε διαρροή. Δεν τη θεωρώ και αληθινή. Εγώ τι να κάνω τώρα.
2: Ο Δεμήρης δεν το διαψεύδει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει μόνο δεν μύρισε τώρα με την Κύπτα ασχολούμαι εγώ τώρα. Εδώ παρακολουθούσαν εμένα και εσύ μου λες τώρα για το Δεμήρη τώρα. Όχι, είναι πιο σημαντικό, όχι, είναι πιο σημαντικό πώς έγινε ξεφτύλα μια επιτροπή της Βουλής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Είναι μια διαδικασία και είναι σοβαρή.
2: Ξαναλέω εγώ, το 22 πώς διέρευσαν.
0: Άλλη ξεφτύλα.
2: Οι συνομιλίες του Ρουμπάτη,
0: ξεφτύλα
2: του Βραζίλα,
0: ξεφτύλα,
2: του Κοντολέοντος.
0: Και αυτό ξεφτύλα.
2: Και της κυρίας Βλάχου.
0: Και αυτό.
2: Ωραία.
0: Και ακολουθείτε λοιπόν την ξεφτύλα πρώτα, την προηγούμενη εσείς τώρα.
2: Ρωτήστε λοιπόν πρώτα την κυβέρνηση πώς γέρευσαν αυτά που προηγούνται χρονικά και ρωτήστε μετά εμάς κύριε Χατζή.
0: Αυτό έγινε το 22. Γιατί να ρωτήσω μετά εσάς. Θα μου πείτε εσείς πότε θα ρωτάω. Οπότε θέλω θα ρωτάω.
2: Σας ξαναλέω. Εσείς λοιπόν που λέτε και για την δική σας περίπτωση. Το ότι εδώ φαίνεται να λέει ο αρμόδιος ότι δεν έχω φακέλους με τους λόγους.
0: Πού το μάθατε, πού
2: το είπε ο κύριος Δεμήρης. Καλέστε τον Άγιο να το
0: διαψεύσει. Μα πώς να τον καλέσω αφού είναι απόλυτη συνομιλία.
2: Δεν εκεί πέρα. Πώς έτσι θα διέρευσε κύριε Χατζή.
0: Πώς μια απόλυτη συνομιλία να την δεχτώ εγώ την αληθινή που μου τη λέει οποιοςδήποτε.
2: Γιατί κανονικά αν υπάρχει μια απόλυτη συνομιλία η οποία δεν είναι αληθινή. Το πρόσωπο που το αφορά βγαίνει και τη διαψεύδει.
1: Δεν είναι τώρα ο αρχηγός της ΕΕΠ. Δεν είναι να βγει να κάνει press conference τώρα και να πει.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Είναι άλλη θέση.
0: Άλλη θέση. Καλά λέει
2: τώρα. Κύριε Χατζή,
0: κάνατε φάουλ εδώ μεγάλο.
2: Όλοι καταλαβαίνουν. Όλοι καταλαβαίνουν.
0: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν οι άλλοι. Καταλαβαίνω εγώ, έχει σημασία.
2: Άρα μας λέτε κύριε Χατζή ότι είναι ασήμαντο και δεν πρέπει να ξέρει ο λαός.
0: Μα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτή η διαρροή.
2: Πώς θα. Άνθρωποι,
0: ακούστε, ακούστε, ακούστε.
2: Δεν υπάρχουν οι αιτήσεις.
0: Ακούστε, ακούστε.
2: Βάση των οποίων καλά, καλά. Έγινε η παρακολούθηση.
0: Ακούστε κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτή η διάρρη. Πού να το ξέρω.
2: Ωραία.
0: Αφού δεν ήταν ο τύπος μέσα.
2: Μάθετε
0: όχι,
2: αν είναι
0: αλήθεια. Πού να μάθω, αφού είναι απόρριτα.
2: Που είστε πάρα πολύ έμπειρος. Αν κάποιοι διαψεύδουν αυτά.
0: Αφού είναι απόρριτα.
2: Αν δείτε ότι δεν είναι αλήθεια. Μα καλέστε με να το συζητήσουμε.
0: Μα πώς να το διαψεύσει κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διαψεύσει.
2: Γιατί
0: ούτε να το επιβεβαιώσει.
2: Γιατί
0: αφού δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει δηλαδή. Ότι αυτά πήγαινε και πες στην Επιτροπή. Πώς θα το επιβεβαιώσει. Έγινε ποινικό αδίκημα αν το κάνει αυτό ο κύριος Δεμήρης.
2: Ξέρετε πολύ καλά.
0: Είναι ποινικό αδίκημα αν το διαψεύσει, το επιβεβαιώσει κύριε Τσουκαλά. Θα αποκαλύψει. Πώς δεν είναι, κάνετε λάθος.
1: Δεν είναι όλες οι θέσεις.
0: Δεν είναι έτσι κύριε Τσουκαλά. Εάν το διαψεύσει, είναι σαν να το επιβεβαιώνει. Εάν δεν το διαψεύσει, το επιβεβαιώνει. Που σημαίνει ότι αποκαλύπτει μία. Περιμένετε κύριε Τσουκαλά, μας τρελάνετε τώρα, μας κάνετε άσπρομα.
2: Πριν λίγο, σε μεγάλο σταθμό, ο κύριος Βορύδης έκανε και αυτός ζριμία κριτική στη δικαιοσύνη, γιατί είπε δεν με κάλεσε ο εισαγγελέας πρωτοδικών να με ρωτήσει. Όταν παρακολουθεί.
0: Εμένα γιατί μου το λέτε αυτό, τι με νοιάζει.
2: Σας τα λέω γιατί εδώ...
0: Τι με νοιάζει, τι κάνει ο Βορύδης εμένα, τι είναι ο αδερφός μου. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Βορύδης εμένα. Εγώ ρωτάω.
2: Δεν μόνο τι κάνει ο Ανδρουλάκης.
0: Όχι, ναι, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Και εγώ.
0: Ναι, ναι. Εσείς οι δύο με ενδιαφέρετε πολύ, γιατί έρχεστε να κυβερνήσετε τη χώρα, μιλάτε για θεσμικότητα και δεν παραδέχεστε ότι αυτή.
2: Θεσμικότητα είναι να αποκαλύπτεις τα κακό κείμενα.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων.
2: Θεσμικότητα είναι όλη την προπαγάνδα που χτίστηκε 4 χρόνια. Ότι δήθεν. Ξέρανε και δεν πήγαινε ο Ανδρουλάκης γιατί ήταν κατάσκοπος, γιατί φοβότανε. Σήμερα αυτό όλο καταραίει. Αυτό
0: πώς καταραίει δηλαδή.
2: Δηλαδή. Είναι
0: πού το ξέρετε ότι καταραίει.
2: Ανώνυμα μέσα ο κόσμος θα καταλαβαίνει.
0: Ποιος σας το είπε ότι καταραίει.
2: Μια επιχείρηση παρακολούθησης.
0: Ποιος σας το είπε ότι καταραίει. Πώς το ξέρετε.
2: Πώς σας το λέω. Είναι η άποψή μου κύριε Χατζή. Επιτρέπετε μου να την έχω.
0: Άποψη. Εγώ δεν ξέρω τι πάρει στην Επιτροπή καταρχάς. Εγώ τις διαρροές σας δεν τις πιστεύω.
2: Δεν ξέρετε εσείς, δεν ξέρω ούτε κι εγώ.
0: Δεν τις πιστεύω.
2: Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο.
0: Όχι, τις διαρροές δεν τις πιστεύω γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση αυτή. Κατά συνέπεια, εάν δεν είναι δημοσιογράφοι μέσα.
2: Κάντε ρεπορτάζ, ρωτήστε τον κύριο Σκέτο που ήταν εκεί.
0: Μα απαγορεύεται να μου πει, λέμε. Ελληνικά.
2: Απαγορεύεται γιατί ρωτάτε εμένα τότε.
0: Για πού τα βρήκατε και κάνατε
2: κάτι τέτοιο. Γιατί πείτε ότι απαγορεύεται να συζητάμε τι έγινε στην Επιτροπή.
0: Όχι, πού
2: τα. Ώρα, άρα παρανομούμε, κύριε Χατζή.
0: Βεβαίως, όχι, με συγχωρείτε, κάνετε, αφήστε αυτά. Αυτά είναι για το δημοτικό, δεν είναι για μένα. Τάξη. Βρείτε κανέναν άλλο να τα πείτε.
2: Αυτό που μου λέτε εσείς που έχετε μείνει σε ένα πράγμα.
0: Έχω μείνει, ναι, με έχει τσαντήσει πολύ αυτό.
2: Γιατί, πολύ καλά.
0: Γιατί δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα. Γιατί δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα.
2: Την ίδια ευαισθησία για ποιο λόγο δεν την είχε το 22. Για ποιο λόγο
0: πού
2: δεν
0: το ξέρετε
2: είχε...
0: ποια ευαισθησία είχα εγώ το 22.
2: Δεν λέγα σας για τον πρόεδρο της Βουλής λέω.
0: Ήταν πρόεδρος του 22 ο Κακλαμάνης.
2: Ήταν στέλεχος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν τότε ακόμα καλύτερα. Γιατί δεν είχε. Ο θεματοφύλακας
0: αυτό δεν το ψηφίσατε ούτως ή άλλως.
2: Της Εθνικής Ενότητας δεν είχε τότε ευαισθησία.
0: Α, έτσι το πάτε. Ναι, αφού το κάνει η Νέα Δημοκρατία, το κάνετε και εσείς. Άρα τα ίδια και εσείς με τους προηγούμενους. Κατάλαβα. Εντάξει. Αυτό θα βιώσει αυτή η χώρα. Θέλετε να διώξετε αυτούς που δεν είναι καλοί, να έρθετε εσείς, είστε καλύτεροι.
2: Να βγει αυτό. Ενώ η ουσία είναι αυτό το
0: οποίο. Όχι, δεν είναι η ουσία. Δεν είναι. Έπρεπε να αφήσουν τους δημοσιογράφους να μπουν, να γράψουν το ρεπορτάζ και να τα μάθουμε κανονικά τι λέγανε. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Από τη στιγμή. Το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να τα κάνουν δημοσιογράφοι. Ωραία. Κάντε το ρεπορτάζ και γράψτε τα.
0: Κύριε Τσουκαλά.
2: Ακούστε,
0: κύριε Τσουκαλά. Κάνατε φάουλ εδώ. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
2: Φάουλ είναι, κύριε Χατζή, ναι. Τα 4 χρόνια ψέματος και προπαγάνδας και η δολοφονία χαρακτήρων που σήμερα καταραίει.
0: Πώς καταραίει, πού το ξέρω εγώ ότι καταραίει, ποιος μου το λέει.
2: Ωραία, εσείς μπορεί να μην πιστεύετε.
0: Ποιος μου το λέει, κύριε Τσουκαλά μου, σε μια απόλυτη συνεδρία.
2: Δεν γίνεται να διαψεύσει αν είναι ο κύριος Δεμήρης, κύριε
0: Χατζή. Μα πώς θα διαψεύσει κάτι, δεν γίνεται να το διαψεύσει. Τι δεν καταλαβαίνω.
2: Μην το λέτε ότι δεν μπορεί να διαψεύσει, δεν ισχύουν αυτά που λέτε.
0: Εγώ δεν ισχύω, αυτά που λέτε εσείς είναι.
1: Μπορεί να μην ξέρουμε εμείς.
0: Κύριε, πάντως κύριε Τσουκαλά, κάνατε μια διαρροή. Δεν ξέρω αν την κάνατε εσείς προσωπικά, δεν γνωρίζω.
2: Εγώ δεν θυμάμαι το 22 να έχετε τόσο μεγάλη.
0: Πού το ξέρετε τι έκανα εγώ το 22.
2: Σας θυμάμαι, σας παρακολουθώ χρόνια.
0: Και εγώ δεν έπανα το 22. Δεν πλακώθηκα εγώ με την κυβέρνηση το 22. Κάνετε, δεν τα θυμάστε καλά.
2: Όχι για το θέμα αυτό.
0: Για το θέμα αυτό πλακώθηκαμε. Ναι.
2: Εγώ δεν θυμάμαι συγκεκριμένα.
0: Άμα δεν θυμάστε, να παίρνετε κάποια να θυμόσαστε.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα, άμα έχετε απώλεια μνήμης. Εγώ φταίω.
1: Όχι, και εκτός αυτού πρέπει να απολογηθούμε για το ποια ευαισθησία, ποια στιγμή και αν ήταν. Στο μέτρο του κυρίου Τσουκαλάν ήταν ικανοποιητική αντίδραση και δυσαρέσκειά μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να παραγηθούμε.
2: Σήμερα επιμένετε, το λέω, κυρία Νέκα. Εγώ λέω ότι έχετε κάθε δικαίωμα να διαφωνείτε ή να συμφωνείτε και να επιλέγετε εσείς ποια θέματα αναδεικνύετε. Λέω όμως.
0: Δεν ξέρω, μας βάλετε και
2: ένα θέμα στο οποίο υπάρχουν προηγούμενες συγκεκριμένες διαδικασίες.
0: Ναι.
2: Εκεί, κατά τη γνώμη μου, όταν μου λέτε συγκεκριμένα ένα πράγμα. Μπορώ και εγώ να σας πω ότι πρέπει κατά τη γνώμη μου αυτό να βλέπουμε τι έγινε
0: κύριε,
2: το παρελθόν.
0: Κύριε Τσουκαλά, αυτά είναι δικαιολογίες, το ξέρετε. Προσπαθείτε να το δικαιολογήσετε. Καλά κάνετε, η δουλειά σας είναι. Και κανονίστε να μας στείλετε κανένα γλυκό να φάμε σήμερα που γιορτάζουμε.
2: Θα σας στείλω τώρα σε λίγα.
0: Παρακαλώ, λίγα. Εγώ.
1: Αυτό το δεχόμαστε.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Κανένα γλυκό. Να έχει λίγο κρέμα.
2: Δεν ξέρω τι σας αρέσει πιο πολύ.
0: Κρέμ πατισέρι. Κρέμ πατισέρι τρώγω. Αυτά μου αρέσουν και
2: παρακαλώ. Σας αρέσουν οι λεπτές γεύσεις.
0: Οι λεπτές γεύσεις. Στείλτε κανένα γλυκό και αφήστε τα υπόλοιπα με τις διαρροές.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Άντε, καλά, είστε καλά, να είστε πάντα υγιείς και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Η διαρροή έγινε τώρα. Κάνανε λάθος. Πώς θα γίνει τώρα. Κάνανε λάθος. Ρίχτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
11: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
12: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, η διαρροή έγινε. Είναι, μου λέει τώρα πήγαινε να στο, να στο πει, λέει, της, μα, είτε μία φορά είτε το ένα κάνει ο ΕΕΠ ή το άλλο, είναι υπόλογο, γιατί είναι ποινικό αδίκημα να κάνει τέτοια πράγματα, να πει, να κάνει δηλώσεις για αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πάμε τώρα στο κόμμα της κυρίας Χριστιανού, ο κύριος Γιάγκας, τον είπες. Γιάγκος, ηθοποιός. Παλιά.
1: Αν δείτε φωτογραφίες του που είναι πιο νέος, θα τον αναγνωρίσετε από σύριαλ. Είχε,
0: ο κύριος Γιάγκος λοιπόν μίλησε για την κυρία Χριστιανού, διότι είναι οπαδός, είναι κοντά της.
1: Με τεράστιο ενθουσιασμό, θα έλεγα.
0: Περίσσο.
13: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα, και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω, η Μαρία Χριστιανού, σαν συμβολισμός. Είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Το πήγε από προπάπου, μέσω προπάπου.
0: Εντάξει,
1: σου λέει, αφού ήταν ο Νικηταράς, με τραβάει εμένα η Μπουμπουλίνα και με αυτό το λόγο αισθάνεται μια σύνδεση. Κατάλαβες, με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται τη σύνδεση με την κυρία Χριστιανού.
0: Ναι, μια συνέχιση.
1: Και αφού αισθάνεται αυτή τη σύνδεση και τη βλέπει και του θυμίζει την Μπουμπουλίνα, σου λέει, εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μερικοί άνθρωποι το ψάχνουν αυτό και το βρίσκουν ποτέ στη ζωή τους. Εδώ λέει ο κύριος Γιάγκος, λέει, εδώ είμαστε.
0: Εδώ,
1: τον εκφράζει.

0: και σοβαρά πράγματα αυτά. Τώρα δεν μίλησα προηγουμένως, αλλά εντάξει, κάπου όπα. Δηλαδή δεν ξέρω, και δεν μιλάω για την κυρία Καριστιανού, εγώ μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι η Μπουμπουλίνα και είμαι απόγονος του Τουρκοφάγου. Εντάξει τώρα, οκ. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Να αλλάξουμε. Εντάξει τώρα, δουλειά. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτό με το καλαμάκι κοτόπουλο που είπε έχει δίκιο.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε, 2,5 ευρώ το καλαμάκι κοτόπουλο όταν κάνει 2,80 το κιλό στο σούπερ μάρκετ.
1: Πώς είναι δυνατόν.
0: Ολόκληρο, ναι. 2,80 το κιλό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παίρνει ένα κοτόπουλο, 2,80 και παίρνει ο άλλο καλαμάκι, 2,5 ευρώ. Κόβει μετά τη φλέβρα μα καλύτερα.
1: Τώρα θα σου πει ο σουβλατζή. Ναι, αλλά
0: ξέρει
1: τι. Δεν
0: πάει να πει κανένα άσχημα τώρα.
1: Δεν ξέρει τι πληρώνω. Όχι, σου λέω ποιο είναι ο αντίλογο. Ο αντίλογος είναι αυτός. Ότι και εγώ πληρώνω ακριβά, ότι έχουν ακριβήνει όλα, το ρεύμα, η μισθή που ζητάει ο ψήστης, έτσι θα σου πούν.
0: Μαρία, η Ηλίας και Μαρία, δεν μιλάς για, όταν λέμε για κάποιον, δεν σημαίνει όλοι, έτσι. Γιατί σας είπα τώρα, ο κύριος προηγουμένος, δεν τον ξανακούστε.
1: Γι' αυτό έχει γίνει και viral η δήλωσή του.
0: Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έτσι. Τώρα λέω ότι είναι Μπουμπουλίνα ή άλλη και αυτός είναι ο απόγονος του Τουρκοφάγου, του Νικηταρά. Εντάξει τώρα. Δηλαδή κάπου δεν υπάρχει ένα μέτρο. Εγώ αντιλαμβάνομαι το πόθο που έχει. Εντάξει, ο καθένας να γίνει κάτι. Εντάξει τώρα. Στην Κρήτη, τι λέει, η κοτοσουβλακόπιτα λέει κοστίζει 5,5 ευρώ. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Μεταφορικά, κύριε Χατζή, μεταφορικά. Εσμέα, βρε κυρία Νέγκα μου, ο κύριος Βαρδακαστάνης ήταν πρόεδρος στον Ελληνικό Σύλλογο των ΑΜΕΑ. Εσμέα έγραφε το μήνυμα. Τι να σας πω τώρα.
0: Μεταφορικά, κύριε Χατζή, μεταφορικά.
1: Ναι.
0: Τι μεταφορικά. Μεταφορικά είναι η γραφικότητα, είπε ο Παγιωτόπουλος. Α, ρώτα τον Παγιωτόπουλο. Με ρωτά σε μένα. Εγώ ήμουν ξεκάθαρο.
1: Άλλη εκπομπή, παιδιά, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ καλημέρα σας. Εχθές σε γνωστό μεγάλο σούπερ μάρκετ είδα κεράσια 7,5 κιλό. Του το λέω, παιδιά, ότι έχουν πέσει τιμές στα κεράσια. Δεν με πιστεύει.
0: Καλό.
1: Εχθές δεν σου έλεγα ότι έχει πάει 7 ευρώ και 7 έχω βρει.
0: Αν δεν πάνε δύο, δεν παίρνω.
1: Να πάνε δύο, θα έχουν συμβεί πολύ δυσάρεστα πράγματα.
0: Όχι, να πάνε 2,5 το πολύ 3.
1: Μπορείς βεβαίως να πας να βρεις ένα παραγωγό.
0: Ναι. 2 ευρώ τα πουλάνε. 2 ευρώ και φτάνουν 14 και 15 φτάνουν.
1: Για να πάρεις καφάσια.
0: Έλα, τώρα εντάξει. Μου λένε ότι δεν είναι το θέμα ακρίβειας. Έχετε κάνει ένα λάθος. Είναι το θέμα σκροκέρδειας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν, ας πούμε, δεν ήταν σχροκέρδια αυτό να παίρνει το κεράσι 2 ευρώ και να το πουλάει 14 το μανάβικο, δηλαδή ενδιάμεση αυτή είναι σχροκέρδια. Τι είναι. Mm. Δηλαδή 12 ευρώ, ποιοι οικονομάνε τόσα λεφτά, ας πούμε.
1: Όχι ο αγρότης πάντως.
0: Εντάξει. Και ορυχείο να έχεις, να πούμε, δεν γίνεται.
1: Είμαι περίεργη, θα πάω αύριο λαϊκή να δω τις τιμές. Θα σου πω τη Δευτέρα που, έχουν, που είναι. Γιατί είναι και, στις λαϊκές είναι και πολλοί που είναι παραγωγοί και τα πουλάνε.
0: Άκου τώρα, Μπουμπουλίνα ο άλλος και κάτσε το καταπιώ αυτό τώρα. Δεν είναι τόσο.
1: Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε για την Μπουμπουλίνα, για τον Κολοκοτρώνη, στο Viber με SMS, στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 για να μας στείλετε mail on air, παπάκι, alfaradio989.gr.
0: Πάνω μας έβαλε θερμόμετρο, οπότε έχουμε ευαισθησία. Δηλαδή, εντάξει, όποιος προλάβει ό,τι λέει.
1: Μας γράφει εδώ πέρα την καλημέρα μου, λέει η Μαρία Ντονάτου. Ο παραγωγός θα δίνει 1,5 ευρώ στην Εύβοια, η λαϊκή αγαπημένη 4 ευρώ. Καλή συνέχεια. Μας το απάντησε πολύ καλά εδώ οι φίλοι. Έχουν βάλει περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ, μας λέει ο Γιώργος. Σε ρεπορτάζ που διάβασα, τα σούπερ μάρκετ έχουν ανοίξει άλλες εταιρείες, οι οποίες αγοράζουν αυτές από τους παραγωγούς, βάζουν το κέρδος και μετά τα ξαναπουλάνε στο σούπερ μάρκετ για να ξαναβάλουν κέρδος. Ο καφέ στα περισσότερα μαγαζιά έχει φτάσει 5 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις είναι σκέτο νερό. Και
0: εγώ 5 ευρώ δεν τον έχω βρει πάντως.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: 5 ευρώ
1: δεν. Πού ρε, παιδιά.
0: Εντάξει, άμα πας τώρα στο Hilton και στη Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να το πει και εκεί δεν έχει τόσο. Δεν έχει τόσο. Δεν υπάρχει 5 ευρώ καφέ.
1: Πες μας που ήπιες τέτοιο καφέ για να καταλάβουμε.
0: Τριπλώνε, θα τον πει ορεστικά.
1: Έτσι, φταίει κι ο άλλος. Τριπλή δόση σου βάζει.
0: Πλατεία Νέας Μέγκης 480. Να πας παρακάτω, να πας στο απέναντι μαγαζί.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, πού βρισκόμαστε. Έτσι. Χρόνια πολλά στη βαφτιστήρα μου, Ελένη, μας λέει εδώ ο Πάνος, που σας ακούει, στους κουμπάρους μου, ο Κωνσταντίνος. και στον Κωνσταντίνο. Είπαμε χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα
0: αυτό,
1: που γιορτάζουν, σήμερα γιορτάζουν, είναι η μέρα που ανάβουν τα φώτα του Σαλονιού, τα ψηλά, που είναι η επίσκεψη.
0: 4.50 λέει στην πλατεία Ελευθερίας Κορυδάλλος, Στροκέρδεια. Τι μου το λες.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό, τι.

0: νομισμός υπάρχει σε αυτές τις περιοχές? Τι, Μόντε Κάρλο το έχουν κάνει.
1: Τι είναι, παιδιά,
0: πηγαίνει αλλού.
1: Μήπως επειδή είναι οι φυλακές δίπλα.
0: Γιατί, για να βλέπεις τις φυλακές.
1: Και πάνε αυτοί που έχουν λεφτά να επισκεφτούν τους άλλους μέσα.
0: Κοίταξε, μην το λες όμως, γιατί μπορεί σε μια περιοχή να υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο να είναι πολύ πρωτοκλασάτο. Μπορεί η περιοχή να μην είναι, αλλά το μαγαζί να είναι. Άρα δεις τη μέσα εκεί που δεν τις πιστεύεις. Καλημέρα σας, Τάχη. Μία φορά δεν κάλεσε τον κύριο Φλωρίδη, τον Πλεύρη. Οι υπουργοί με βαρύτητα οι πράξεις τους.
1: Βλέπω καλά πρώτα και μετά το σύντομο.
0: Ναι. Σε όλα τα μαγαζιά η ίδια τιμή στον Κορυδαλό. Παιδιά, πηγαίνετε αλλού να πιείτε καφέ, δεν, αν είναι τέτοιες τιμές, στο σπίτι.
1: Εχθές ο καλεσμένος σου λέει, είπε ότι ο Άδωνης παρεμβαίνει να κάνει ρουσφέτια στο νοσοκομείο και εσύ είπες ότι είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, εδώ μας λες ότι όταν πηγαίνεις στο νοσοκομείο δεν χρειάζεται να έχεις κονέ. Να είσαι σταθερή σε αυτά που λες.
0: Ναι. Μα τα ίδια λέω και τώρα. Είμαι σταθερή σε αυτό που λέω. Λέω ότι εγώ τα παιδιά μου τα πηγαίνω σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν έχει χρειαστεί κονέ. Από εκεί και πέρα είπα ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης σε περιπτώσεις ανάγκης είναι αποτελεσματικός, είναι φιλότιμος σε τέτοια πράγματα. Δεν συμφωνώ πολιτικά μαζί του. Αυτό, εκεί συμφώνησα. Και να πω κάτι, ο Γιώργος συνεχώς μας στέλνει κάτι εξυπνακίστικα μηνύματα, ότι έλα, σε πιάσα τώρα. Γιώργο, δεν είναι πολύ αποτελεσματικά αυτά που στέλνεις. Ναι, βρες κάτι άλλο
1: στο
0: να πεις.
1: Στο Φλο Καφέ 4.90. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης, 4.90. Άμα τον πάρεις και φύγεις, έχει 2.5. Κύριε Χατζή, να πάτε στην Έδεσα, να μαζέψετε τσάμπα κεράσια και μετά να πάτε στο Φύλλο, στο χωριό εκεί στις Πρέσπες, να πάτε και φασόλια. Πήγα και στις Πρέσπες, πήγα και παντού και αγόρασα φασόλια και έφαγα χτες, πολύ ωραία, γίγαντες. Που τους πούλησε ένας πλανόδιος εκεί, το βρήκα στον δρόμο. Κάτι μου έλεγε, σταματάω κι εγώ, πόσο τάχεις τόσο πάρε.
0: Ναι.
1: Πήγα και σε μια φίλη μου που είναι vegan, για τα σίδερα, δεν τρώει κρέας. Και φανταστικά φασόλια. Και έχω πάει πριν από πολλά χρόνια στη Μακεδονία σε μια συνεταιρισμό που κάνανε κεράσια. Εκεί έπρεπε να δεις οργάνωση που είχαν οι αγρότες.
0: Ναι.
1: Το 2007. Καλημέρα κύριε Τά, κυρία Φιναρίδα. Χθες στη Λαϊκή Τραπεζόνα στα κεράσια είχαν 3,5. Ενώ πέστε την εποχή είχαν 10. Στο αεροδρόμιο χθες 5,80 φρέντος του Γρηγόρη.
0: Αυτό με τα αεροδρόμια, παιδιά, είναι ένα θέμα, έτσι. Είναι
1: πόσο
0: ένα
1: τα αγόρασε τα φασόλια, νομίζω. Πολύ φθηνά μου τα έδωσε. Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθώ και θα σου πω. Θα ρωτήσω τη διοίκηση που τα πλήρωσε.
0: Εσείς πλάκα κάνετε. Σχεδόν παντού λέει ο καφές έχει πάνω από 4 ευρώ. Εσείς που πίνετε καφέ στο καφενείο του Μίτσουλα, εγώ φέρνω από το σπίτι. Τάκαρε, πόσο έχει ο καφές στην Κηφισιά? Σχεδόν παντού πάνω από 4,5 ευρώ.
1: Χθες ήταν εγώ, παιδιά, έπια ένα φρέντο εσπρέσο και το πλήρωσα 3,10. Δηλαδή, πώς έχει τόσο, δηλαδή.
0: Ξέρω, τώρα μας βάλατε, μήπως αυξήθηκε, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να καλείς πιο συχνά το Δρυμιώτη, σου λένε εδώ. Παιδιά, και εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν καθίσεις να πιεις καφέ, θα τον πληρώσεις από 4 μέχρι 6 ευρώ. Μόνο λέει ο ελληνικός είναι λιγότερο από 4.
1: Εγώ αγόρασα 7 ευρώ το κιλό και φιλέ, τα φασόλια εγώ. Δεν θυμάμαι αν
0: λέει
1: ήταν.
0: Για τα κεράσια.
1: Όχι τα φασόλια, γιατί με ρώτησε. Πρέπει να ήταν 3 ή 4 ευρώ το κιλό. Δεν, θα σου πω ψέματα και δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι 3 εκεί πάντως, κάτω από 5. Τα πήρα από τον παραγωγό.
0: Μας γράφουν πολλές τιμές εδώ, καφετέρειες και τα λοιπά. Παιδιά, αν βλέπετε ότι είναι εξωπραγματικές τιμές, και από τον εαυτό μου σας το λέω, μην πηγαίνετε.
1: Θα σας πω κάτι όμως, μια λεπτομέρεια θα σας πω για τον καφέ τώρα. Στην Ιταλία, επειδή έχω πάει πολλές φορές και συχνά λόγω της καταγωγής μου, εκεί λοιπόν, από την Πάτρα, έχουν. Είμαστε πύλοι στη Δύση. Εμείς τι κάναμε, τίποτα. Ναι. Λοιπόν, πας στο καφέ Γκρέκο που είναι από τα ακριβότερα, τώρα έχει κλείσει, από τα ακριβότερα καφέ στην Ευρώπη. Έχει 2 ευρώ καφέ ο εσπρέσο. Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί κάθονται ορθοί το πίνουν και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Εδώ πάλι κόνσε μια καρέκλα μισή μέρα.
0: Μισή μέρα, όπως το λες.
1: Ναι.
0: Και με ένα καφέ.
1: Με ένα καφέ. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά, καταλάβατε.
0: Όπως λέει ο άλλος.
1: Ενώ έξω. Τον πίνει και φεύγει το καφέ. Δεν έχει μάνα σου, πατέρα σου.
0: Πακέτο, ρε παιδιά, έχει άλλη τιμή από το σερβιριστό. Εννοείται. Ο Έλληνας κάθεται πάνω από 2 ώρες στην καφετέρια, βεβαίως. Καλημέρα σας. Υπάρχουν γραφικότητες, υπάρχουν κενά στα νέα κόμματα διαμαρτυρίας, όπως της κυρίας Καριστιανού, αλλά θα έπρεπε να μας ενοχλούν περισσότερο η δυσόδης σκανδαλοκρατία της νέας κυβέρνησης, η διαφθορά, η διαπλοκή, διάχυτα παντού. Είμαστε πολλοί που δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε εξουσιομανή ηγεσία και αντιδημοκρατική και λαϊκή διακυβέρνηση, επειδή δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση. Ο Γιώργος μας λέει: παιδιά, σε μαγαζί βιβλιοκαφέ στο Χαλάνδρι, χθες πλήρωσα το φρέντο 5 ευρώ, ενώ είδα ξαμπάμα. Δεν γίνεται να πέσουν οι τιμές διαφορετικά. Η τιμή του καφέ παίζει. Ποιο σου το σερβίρει, λέει η Τάκη, λέει εδώ ο Μάκης.
1: Ο Έλληνας κάθεται πάνω από 2 ώρες στην καφετέρια. Το διάβασε αυτό. Mm-hmm. Ναι, ποιο το σερβίρει, τι
0: πει. Α, στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία, 4.30.
1: Ρε παιδί μου, εκεί κάθεσαι στην καρέκλα. Σου λέω εγώ, άμα ο Ιταλός δεν κάθεται να πιει το εσπρέσο. Και να φουμάρει και μισό πακέτο.
0: Στον Άγιο Μάρκο προσωπικά τον πληρώνω να έχει παραπάνω το καφέ. Δηλαδή, άμα είναι να κάτσω εκεί και να δω αυτό, επειδή δεν το βλέπεις πολλές φορές στη ζωή σου. Εντάξει, αυτό.
1: Να παίζει η ορχήστρα τώρα.
2: Έχει πλημμυρίσει
1: πλατεία. Όχι, χωρίς να έχει πλημμυρίσει πλατεία, να βλέπεις την ορχήστρα. Είναι δύο ορχήστρες, μία στο ένα καφέ, μία στο άλλο απέναντι. Και συναγωνίζονται. Και αυτό είναι ένα φοβερό θέαμα και ένα φοβερό άκουσμα. Εντάξει, εκεί θα τον πληρώσει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εγώ πάω με τους γέρους μου, συχνά πυκνά εδώ στην Κηφισιά.
0: Α, αυτούς που λύνετε τα προβλήματα, εντάξει, τα παγκόσμια. Λύνουν
1: όλα τα προβλήματα, ήρθε προχθές ένας, μου λέει, έχεις καιρό να φανείς, μου λέει, είχα θέματα. Μου λέει, δεν γίνεται, μου λέει, έχουν αποσιολόγιο αυτοί.
0: Α, μάλιστα.
1: Μου ξέρουν ποιες μέρες έλειπα. Βέβαια.
0: Είσαι τακτικός. Πέρασες.
1: Ναι, είμαι εκεί.
0: Τι λύσατε τελευταία φορά?
1: Μιλάγαμε τώρα για το Ιράν.
0: Ναι. Πώς θα ανοίξουν τα στενά.
1: Έχει δίκιο ο Τράμπ ή άδικο.
0: Α, και?
1: Έγινε καυγάς μεγάλος.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι οι μισοί γέροι μου υποστηρίζανε, γέρος είμαι και εγώ, δηλαδή είναι αυτοί. Ναι. Υποστηρίζανε ότι έχει δίκιο ο Τραμπ, ή τη λες ρε του λέγε και κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άλλος ήταν με τους. Είναι πιο προοδευτικός, να πούμε, κλείνει προς το. Προς Παλαιστίνιους κλείνει.
0: Θέλω να μου πεις look του πιο προοδευτικού. Είναι πιο προοδευτικό το look?
1: Τι εννοείς πιο προοδευτικό?
0: Εννοώ το στυλ.
1: Όχι.
0: Τα
1: ίδια φοράνε.
0: Τα ίδια φοράνε όλοι.
1: Ναι, ναι, το ίδιο. Το ίδιο. Παντελόνι κουλγούν.
0: Σύνταξε ο
1: ναι, ναι, καρό που καμισάκι ψιλοκαρό. Μπουφανάκι μπεζ.
0: Το μπουφανάκι με τρελαίνει.
1: Μεγιακά,
0: το μπουφανάκι, ναι. Αυτό δεν βγαίνει μέχρι 15 Αύγουστο.
1: Όχι, όχι,
0: όχι, όχι. Είναι για το κρύο.
1: Ναι. Και σακάκι φοράγανε. Μπας τόσο καφίσαμε. Εγώ την ώρα που πήγα, εγώ πήγα 12 η ώρα. Αυτοί είχαν πάει τις 9 εκεί. Την έχουν βγει. Ξέρεις που πάνε? Δεν πάνε τώρα σαν καφέ, γιατί. Εντάξει, είναι ντροπή τώρα να πας από τις 9 μέχρι τις 2 να κάφεις εκεί και άμεσα με ένα
0: καφέ. Πάνε σε καφενείο, καφενείο.
1: Όχι, πάνε τώρα, έχουν βρει και πάνε σε ένα fast food που είναι εκεί. Πώς το λένε αυτό? Στην Κηφισιά μου, ρε, μεγάλο, αυτά τα γνωστά.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Φρο καφέ και κάτι άλλο που είναι εκεί. Γκούντις, ναι.
0: Α, και
1: πάει πάνε εκεί απ' έξω αυτοί, στα γκούντις απ' έξω έχουν τραπεζάκια που παίρνει στο σάντουι, μπορεί να κάτσει να φας. Αυτοί τι κάνουν, πάνε, πιάνουν τις καρέκλες, παίρνουν και ένα. Πώς το λένε, καφέ και. Ναι, όχι, σάντουιτς.
0: Σάντουιτς, ποτέ. Αυτό είναι πριν να ξέρω σφύρι.
1: Όχι, δεν παίρνουν σάντουιτς γιατί έχουν πίεση, έχουν ζάχαρα
0: δεν
1: και.
0: Δεν μπορούν
1: τέτοια
0: να φάνε τέτοια πράγματα. Δεν τρελαθώ,
1: είναι μόνο σπίτι αυτή, δεν είναι τίποτα κορόιδα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά και γυρίζω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398, Νέο Ηράκλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group, your place to feel safe.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
14: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
14: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
16: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
17: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, στα στέκια της νεολαίας, ναι, λέει κάτω από 4 ευρώ δεν πίνεις καφέ. Βλέπε Εμίλιο Βεάκη στο Περιστέρι, όλες οι καφετέρες στη σειρά είναι φούλα από νεολαία. Εντάξει, πού να πάνε τα παιδιά, οι περισσότεροι ξέρετε, νέοι.
0: Είναι η εξοδός τους αυτή.
1: Είναι η εξοδός τους αυτή. Δεν είναι. Εντάξει, το καφέ λέει πληρώνεις νίκη στο τραπέζι που κάθεσαι και στις ταβέρνες σου παίρνουν τα πιάτα μόλις φας να φύγεις. Εμένα ένα πράγμα μου έχει πειράξει, θα σας το πω τώρα, θα την ψάξω τη δουλειά αυτή με βάση τις άδειες που παίρνουν, γιατί οι άδειες που παίρνει ένα μαγαζί είναι καφετέρια, ας πούμε, έτσι,
0: ναι.
1: Παλιά τις λέγαμε καφετερίες. Καφετέρια. Λοιπόν, τι γίνεται? Σου λέει θα φας, μετά τη μία δεν σε δίνω καφέ. Αφού έχεις άδεια για να σερβίρεις καφέ, τι πάρα που θα φάω?
0: Α, ναι, αυτό είναι φοβερό.
1: Σε πιέζει, ναι, να φας, ναι, ναι. Εγώ θέλω να δω εάν πραγματικά η άδειά τους ανταποκρίνεται σε αυτό που πουλάνε. Γιατί για να έχεις εστιατόριο.
0: Είναι άλλο.
1: Όχι, πρέπει να έχεις και χώρους, κουζίνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Συγκεκριμένα τραγωνικά. Εδώ, δηλαδή γίνεται κατάχρηση αυτό. Mm. Και τι κάνουνε? Αφού έχουν πάρει άδεια καφενείου, βάζουν πάνω στα τραπέζια πιάτα με μαχαιροπύλο, δεν μπορεί να κάτσει, ντρέπεσαι.
0: Ναι, και λες.
1: Είναι για να φας. Πώς, γιατί
0: είναι...
1: να φάω?
0: Ναι, και
1: έχω σπίτι να φάω. Πηγαίνω να τρώω έξω μεσημεριάτικα. Δεν πάω. Λοιπόν.
0: Γιώργος ο Πούλος. Παιδιά, λέει, δύο πιτόγυρα και μία μπύρα έχουν 15 ευρώ, το διανοείστε? Λέει ο Γιώργος, τι δεν το ζούμε?
1: Ναι, τι να διανοούμε.
0: Αν πας δε με παιδιά σε σουβλατζίδικο, πάει. Αναρωτιέσαι που, που βρίσκεσαι. Αν πει στους αβερνιάριδες, λέει, κάτι για τις τιμές τους, σου απαντάνε όταν δίνεις 4 ευρώ για μια κουταλιά καφέ και δύο κουταλιές ζάχαρη, είναι καλύτερα. Ο Κυριάκος μας λέει, καλημέρα. Μια και βάλατε το ηχητικό για την Μπουμπουλίνα, βάλτε και τα ηχητικά για τον Μωυσή, την υπέρκομψη, τον Μπούκο, το Μάκη, πιο Μάκη, τα Χεράτα, για να εφημίσουμε κι άλλο.
1: Τα έχουμε βάλει αυτά.
0: Εδώ τα έχετε ακούσει αυτά προφανώς. Ο Χατζής λέει, είναι αριστερός αλλά ρεαλιστικός, οπότε τον Τραμπ δεν πρόκειται να τον υποστηρίξει ποτέ, το υπογράφω. Ο Γιώργος λέει, ρε παιδιά, αφού το τραπέζι στην καφετέρια το έχουμε σαν δωμάτιο ημι διαμονής. Μια φορά, λέει, σαν καταναλωτές κάναμε μποϊκοτάζ τότε με την αναγνώριση από την Ολλανδία των Σκοπίων, όπου όπου μποϊκοτάραμε μπύρες, γάλα και τα λοιπά Ολλανδικά προϊόντα και πραγματικά δημιουργήθηκε πρόβλημα και κάποιος έγινε πλούσιος, αλλά δεν θα πω άλλες κουβέντες.
1: Μαρία, εκεί που τον πίνουμε σκέτο δεν πρέπει να πληρώνουμε λιγότερο? Ναι, σωστό, δεν έχει ζάχαρη. Καφέ, τι πουλάνε νομίζεις, μωρέ, εντάξει, νερό είναι, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι στην Ελλάδα. Είμαστε και δεν θέλω να παραπονιέστε για αυτά, γιατί μπράβο στον κύριο Τσουκαλά, λέει ο Άκης. Α, ο Άρης, με συγχωρείτε, ο Άρης, όχι Άκης. Ρε Συνέγκα, τόσοι γελίνιο δημοκράτες είναι, δεν έχεις κράξει έναν, με το Γιάνγκο ξεσπάθωσες.
0: Ναι, νομίζω με χαρακτηρίζει πάρα πολύ αυτό, με χαρακτηρίζει το...
1: Σας ενημερώνω ότι είμαι απόγονος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο προ-προ-παππούς μου είχε γυναίκα την αδερφή του Κολοκοτρώνη. Πέρναγε από την πόρτα της και τη γάνιζε ψάρια και του άρεσε τόσο πολύ η μυρωδιά που την έκανε η γυναίκα του. Κατόπιν τούτου, θεωρώ υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας, παλαιών και νέων, να με καλέσουν να δώσω τον υπερπαθήρας αγώνας. Είναι σήμερα και η επέτειο της κουμούνας των Παρισίων και είμαι σε επαναστατημένη.
0: Μωρόπουλος, σίγουρα.
1: Ναι, Μωρόπουλος, δεν είναι, είναι επαναστατική, επαναστατημένη, έχει σημασία. Vive la France. Εντάξει.
0: Όλα, τα βάλε όλα μέσα.
1: Όχι, εντάξει. Η κουμούνα των Παρισίων έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Για να μην πω ποιοι χρηματοδοτήσαν την επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση. Τσίου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Alpha Radio 989.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέοι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά προς το λιμάνι, λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μεταξύ των κόμβρων του Κίση Πλακεντίας και Μεταμόρφωσης στην έξοδο για Λαμία, και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από το κόμβο Μεταμόρφωσης ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο και από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι στην κάθοδο. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου ανατμήματα, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στις Κανελοπούλου και Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Αρδιτού, καθώς και στην Ελευθερία Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευση από το στενό του Ορμούς. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Μιλώντας σε podcast των Financial Times, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Η Ευρώπη, είπε, οφείλει να προετοιμαστεί ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Τόνισε πως η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε επίσης το ρόλο της χώρας μας ως ναυτιλιακής δύναμης, τονίζοντας πως η Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Όπως είπε, μέχρι το τέλος του έτους δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά, γιατί πάντα μας τύχαινε το χρέος μας και η αδυναμία μας να βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπαντζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, πολιτικά και μη πρόσωπα, να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινης πράξης για την υπόθεση του ΠΚΠ. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που διενεργούν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύση Μουζάκης, έχουν κληθεί και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πράξεις, οι οποίες φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021 και αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κυρία Καριστιανού καλεί τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 το απόγευμα για την ανακοίνωση του νέου κινήματος, όπως το χαρακτηρίζει η ίδια. Στην τελική ευθεία και το νέο κόμμα, υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Συνοδεύεται η ανάρτηση από την εικόνα ποδοσφαιρικής φανέλας με τον αριθμό 26 σε χρώματα που παραπέμπουν στη Μπαρτσελόνα και τον Πανιόνιο. Επισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιους και του Wall Street Journal. Φέρονται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε πως έλαβε και εξετάζει την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, που έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της συναψυμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Διεθνής η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του στο λύσκο για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πιστάγκωνα. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, έκανε ανάρτηση σχετικά με το θέμα, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τη μεταχείριση των ακτιβιστών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλλας, επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα στη συμβολή της οδού Παπαστράτου με τη Σπάρτη. Απομακρύνθηκαν μία μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ανάμεσά τους και μία ηλικιωμένη. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. Πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διαρροή φιάλης υγραερίου. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη της διεξαγωγής των ημιτελικών και τελικών της EuroLeague στο ΆΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
0: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτουμένα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
5: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιωρινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Λοιπόν, θα θέλαμε, μου λέει ένας φίλος εδώ, κύριε Χατζή, να πιέζετε περισσότερο τους καλεσμένους στις εκπομπές σας, να σας λένε πώς θα χτυπήσουν τη διαφθορά.
1: Πόσο θα χτυπήσουν, συγγνώμη, το μαύρο χρήμα. Πόσο περισσότερο να τους χτυπήσει. Δηλαδή, τι να κάνει πια. Μάλλον θέλει να τους βαράς. Ναι.
0: Είμαστε 500 οικογένειες αμαία. Πλέον θα ρίξουμε την ψήφο μας εκεί που θα μας πείσουν και όχι σε πολιτικάντες. Αυτός που έχουμε. Αυτός που έχουμε δοκιμάσει, ίσως είναι να βρούμε ομαδικά σε νέους σωτήρες. Καλά, εντάξει.
2: Έχω την εντύπωση.
0: Το θέμα ότι σε αυτό που θα απευθυνθεί να κυβερνήσει κιόλας. Γιατί αν απευθυνθεί σε κάποιον που δεν πρόκειται να κυβερνήσει, τι λύση να σου δώσει, δηλαδή.
2: Αυτή είναι η κατάρα. Ναι. Αυτή είναι η κατάρα. Επίσης, η αγοροπολισία της ψήφου. Κατάλαβε τι γίνεται. Σου λέει, σου κουνάει την ψήφο εκεί. Θα σε ψηφίσω αν μου κάνει αυτό.
1: Ναι,
2: αυτό να
1: πούμε στον Κωνσταντίνο ότι και να του πιέσει ένα δημοσιογράφο, νομίζω ότι απαντάνε.
0: Να πούμε για πολλά στον Κωνσταντίνο Σταματάκη που μας στέλνει συχνά
1: χρόνια πολλά του,
0: στον Κωνσταντίνο Δαμπάκη και σε άλλους φίλους, σε Λέγη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σε ποιον να πω χρόνια πολλά? Να πω χρόνια πολλά στον Κώστα Τσέλ που στέλνει και αυτός μηνύματα. Λοιπόν, μπάσπτωση. Αναφέρω ότι είναι μποτιλιαρισμένη, λέει, η λεωφόρος Ποσειδώνος, αλλά δόξα τω Θεώ, άλλη μου σπηρεάζει 15 λεπτά. Όλα καλά αυτή την ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, έχεστε νεότερα από το Πασόκ παιδί?
2: Και άλλα. Τώρα 3 η ώρα θα μιλήσει ο Ανδρουλάκης, είναι ολομέλεια της Βουλής. Έχει τώρα τη συζήτηση για την προανακριτική.
0: Ναι.
2: Ο ΠΚΠΕ.
0: Ο ΠΚΠΕ, ναι. Και?
2: Τίποτα. Μυστική ψηφοφορία, 2 κάλπες, Αραμπατζή, Σφυλή Λιβάνο.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα περάσει. Θέλει 151 για να περάσει. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση θα συνενέσει σε αυτό, εφόσον το έχουν πει ότι δεν έχουν δει κάτι. Αύριο θα έχει ωραίο ντέρμπι.
1: Δηλαδή.
2: Θα είναι η συζήτηση για την εξεταστική υποκλοπές. Εκεί τώρα το παιχνίδι παίζεται στο πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν δεν επικαλεστεί το θέμα εθνικής ασφάλειας, το οποίο αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί για να περάσει πρόταση 151 ψήφους, θα θέλει 120. Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί το θέμα εθνικής ασφάλειας και θα χρειαστεί 151 και δεν θα περάσει.
0: Και δεν θα περάσει. Επειδή όλα αυτά θα περάσουν, θα πάνε και θα έρθουν, τους βαρέθηκαμε αυτά, ειλικρινά στο λέω. Παρότι είναι η δουλειά μας και εμείς δημοσιογράφοι από αυτά ψιλοζούμε κιόλας, εδώ που τα λέμε. Από τα καραγκιουζίνια και
1: αλλά
0: δηλαδή,
1: αυτά δεν παράγουν και τίποτα.
0: Α, δεν παράγουν τίποτα.
1: Ναι, τίποτα. Ούτε.
0: Είναι για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται επιμελώς με αυτά και με αιμονή. Εντάξει. Ναι. Έγιναν οι παρακολουθήσεις. Μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει κυβέρνηση που δεν έχει κάνει παρακολουθήσεις. Όλες οι διαβιά κάνουν. Τώρα τους πιάσανε αυτούς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια, αφού από το 21 ήρθε η. Πώς τη λένε, η κυρία.
2: Ποια,
0: η Κοβέση και έκανε τους ελέγχους, δεν ήρθε νωρίτερα. Λοιπόν,
2: ο ΠΚΠ, το έχουμε πει, από τότε που βγήκε, ανακαλύφθηκε η επιδότηση με διάφορες μορφές, υπάρχει θεματάκι, υπάρχει ρεμούλα. Πάντα βρίσκουν σαν την κλειδαριά. Ναι. Ό,τι κλειδώνει, ανοίγει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επειδή ό,τι κλειδώνει, ανοίγει, εγώ θα ξεκινήσω αυτό το μέρος της εκπομπής με αυτό.

0: αγαπώ.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ο Γρηγόρης Μυθικός, Μίκης Θοδωράκης, Μπουζούκια και ό,τι, αφήστε τώρα, δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Είναι, όπως τον λένε, ο που πήγε στην Eurovision,
2: ο
1: Ακύλας, το Φέρτο.
3: Δεν πρέπει να συγκρίνουμε όμως τώρα πράγματα τα οποία...
1: Με συγχωρείτε.
4: Υπάρχουν και καινούργια ωραία. Θα σου βάλω ένα ωραίο.
1: Ποιο, τι, τέτοιο.
4: Όχι.
1: Τύπου Φέρτο, για το Φέρτο λέω. Δεν λέω.
3: Εντάξει, μην συγκρίνουμε.
1: Α, είναι ωραία, είναι. Ναι, δεν μου αρέσουν εμένα, αλλά καλή είναι. Ναι, πώ.
4: Την κόρη,
1: λέω. Ποια κόρη.
4: Του Κατσιμίχα.
1: Δεν θέλω, όχι.
2: Ταλέντο. Ταλέντο μεγάλο, ε. Ταλέντο.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή, ότι εμεί τώρα θα κάτι τραγούδια που έχουν μια ανάθεση και αυτά και τα λοιπά. Αλλά θα σα πω για τη μεγάλη προσφορά τώρα. Του Αλφα Ρέντιο 89, δεν την ξέρατε, σας πιάνω όλους στον ύπνο. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσφορά στην εκπομπή του Γιάννη Τριάντη, μοιράζουμε και ξεραφάκια. Γιατί με τη μουσική που βάζει κοψοφλεύει καλά. Υπάρχει τραγούδι, δηλαδή να τραγουδήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκεί λοιπόν αποφάσισα και έχω συμβληθεί με μια εταιρεία. Με μεγάλη εταιρεία που φτιάχνει ξεραφάκια, χήμα θα τα παίρνω γιατί δεν τα παίρνω. Ναι, όποιος ακούει Τριάντη δικαιούται και 10 ξεραφάκια ο καθένας.
2: Με ακονιστήρι μαζί.
1: Όχι, και θα τα πετάει.
3: Εμείς τα δίνουμε για να ξυριστεί, βέβαια.
1: Όχι, τα δίνουμε για να κόψει τις φλέβες του, γιατί αυτά έτσι γίνεται. Είναι μια προσφορά. Και για την εκπομπή του Ευγενίδη προσανατολίζουμε σε μια άλλη προσφορά τώρα, θα την πω αργότερα. Γιατί στέλνει μηνύματα στην Αφινέδε, κάνει τον έξυπνο. Θα σε εξάξω εγώ τώρα, περίμενε.
3: Πρέπει να κάνεις τη σύμβαση όμως πρώτα με κάποιο οργανισμό, θα είμαστε συμβεβλημένοι.
2: Θα δυσκολευτεί, πιστεύεις?
1: Όχι, έχω τον τρόπο. Έχω προσφορές για τον Ευγενίδη να τον σπροσονάρει. Ειδικό οργανισμό, το ΙΚΑ. Γιατί αυτό με το ΙΚΑ κουρεύεται, με το ΙΚΑ βάζει του ΙΚΑ, φέρνει τα αγγλικά εδώ. Είναι. Και μάλιστα μου είπε κάποιο ότι τώρα το Σκρούτζ στα Μίκη Μάους θα τον βάλει με τη φάτσα του Ευγενή. Όχι, για να μας δεν μας πειράζεις, νομίζεις. Λοιπόν,
2: με κράσεις, με θαυμάζεις. Τι είπες
1: ένα τραγούδι, αν δεν μου αρέσει την μπάτησες, το λέω. Όχι, δεν κατάλαβες.

0: ούτε στο χθες.
1: Η ώρα είναι 10 και 19, διασκεδάσαμε μακριά. Αρκετά, η κοπέλα είναι η κόρη του Κατσιμίχα που λέγεται...
2: Είναι, την έχω καλέσει και στην εκπομπή, ναι. Είναι συμπαθέστατη.
1: Είναι πάρα πολύ συμπαθής και ναι. Μ' άρεσε όντως. Και είναι και ο Νίκος Μπάκουρας μαζί που τραγουδίσε. Μπάκουρας δεν είπες?
2: Μπακούλης παιδί μου, ήτανε.
1: Μαγούλης.
3: Μπάκουλης.
1: Α, από τον Μπάκουλης.
2: Η Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Μαριάννα, πολύ καλή αυτή. Μάρκο.
2: Πολύ καλή.
3: Ταλεντάρα, ταλεντάρα.
1: Και ο Μπάκουλας.
2: Και ο Μπακούλης, παιδί μου, είναι φαινόμενο αυτός. Κάνουν ουρά.
1: Τι φαινόμενο
2: είναι. Είναι, τι να σου πω, και εγώ τα μαθαίνω. Όχι.
1: Τι σημασία έχει.
3: Βγαίνουν από τα social αυτοί, τραγουδάνε στο YouTube, κάνουν τέτοιες ιστορίες και αναδεικνύονται και γίνεται χαμός, χαμούλης.
1: Έχει κανένα τραγούδι.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει. Θα στο βρω τώρα το τραγούδι το γνωστό. Και θα το παίξουμε για να σε ενημερώσουμε λίγο
1: μου
2: μουσικά.
1: Μου λέει ένας φίλος.
2: Τα κβάντα να βάλουμε. Βάλε τα κβάντα. Όχι, κάτσε να ακούσεις. Και εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική. Αλλά κάθε Πέμπτη θα έχουμε τη μουσική ενημέρωση του Τάκη. Θα είναι μια νέα.
1: Τα κβάντα. Μου λέει μια. Η Φωτεινή μου λέει εδώ πέρα καλημέρα. Όχι, φυσικά δεν πιέζεται πολύ. Θέλουμε πιο πολύ. Η επόμενη πίεση που μπορώ να του κάνω βαράω.
2: Αυτό είπαμε, ναι.
1: Καλημέρα, εσύ που του ταχώνει, ρώτησε του άλλου του ταχυδρομείου. Υπάρχει, σιγά που θα υπάρχει ταχυδρομείο. Βάλε Καζατζίδι, όχι, δεν είναι η ώρα.
2: Καζατζίδι,
1: γυρίζω από τη νύχτα γιατί μόλι τελειώσα τη δουλειά από χθε 14 ώρα. Πού δουλεύει, λοιπόν, είσαι ηχθροφύλακα, ο Ταμπάκης. Λαπαστερία λέει, ναι, τι να κάνω. Στη Λαπαστερία, εδώ στην Κηφισιά δεν υπάρχει, δεν τρώω πάστες. Λοιπόν, αυτή την περίοδο. Μ' αρέσει πολύ αν δεν τρώω πάστες αυτή την περίοδο. Λοιπόν, τώρα θέλω να συνεχίσουμε με το Πασόκ, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η διαρροή που έγινε. Και αντί το αστείο, δεν του βγάλανε και δελτίο τύπου.
3: Έγινε επίσημη ενημέρωση.
1: Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Σε μια επιτροπή, καταρχάς μου λέει ο προηγουμένος ο κύριος Τσουκαλάς, μου λέει γιορτάζει και όλας.
3: Γιορτάζει.
1: Μου λέει πήγαινε, μου λέει ρώτα τον αρχηγό της ΚΙΠ να το διαψεύσει. Μα ή το διαψεύσει ή το επιβεβαιώσει είναι ποινικό αδίκημα.
3: Ναι, θα πέσει και αυτό στο ίδιο
1: λάθος. Βέβαια, δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Σου πει κανένα σχόλιο.
2: Πάρα πολύ ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Κάνανε λάθος πώς θα γίνει. Και μου βάζε θερμόμετρο τώρα με ένα κόσμο Τσουκαλάς ο χθεσινός, εάν είχα πει το 22 τι είχα πει.
3: Το θέμα είναι.
1: Μην ανοίξω τώρα τα βιβλία. Άντε τώρα.
3: Το λέγαμε από χθες ότι η Επιτροπή μόλις τελειώσει θα γίνει φίλο και φτερό ότι έχει υποθεί μέσα. Πράγμα λοιπόν, που έγινε. Το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι θα βγει έτσι.
1: Είναι Δημήτρης Μπάκουλης. Ναι. Προπαροξύτονος. Ωραία. Το πιάσα.
3: Εντάξει.
1: Ο Δημήτρης Μπάκουλης, ρίξε μου τώρα εμένα τις διαφημίσεις και άστο Μπάκουλη απ' έξω.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, ακούτε Α989 και λέγαμε για τη διαρροή που έγινε.
3: Για το Πασόκ. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι ακριβώς ότι η διαρροή αυτή αποκάλυψε τα κρατικά μυστικά, τρέμει το σύστημα, ξέρεις τώρα, τρέμει η χώρα κτλ. Είναι θεσμικό περισσότερο, γιατί έχει να κάνει, δηλαδή έχει να κάνει καταρχάς, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σωστά. Ναι. Άρα μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Mm-hmm. Όταν λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο δείχνεις μια δυσφορία, δυστοπία να στο πω εγώ, mm-hmm. κομψά, mm-hmm. Στους θεσμούς, στα πλαίσια, στα θεσμικά πλαίσια. Δηλαδή είναι μια επιτροπή mm-hmm. που σου λέει, ρε παιδί μου, έχει χαρακτήρα απόρριτο.
2: Ναι.
3: Είναι απόρριτο, τέλος.
2: Έχεις πολύ μέσα, δίκιο σε αυτό που λες.
3: Έχεις μέσα το διοικητή της ΑΕΠ. Από εκεί και πέρα, πώς θα μπορέσει, θα... Βάζω εγώ ένα ερωτηματικό. Θα μπορέσεις ύστερα. Γιατί ποια είναι. Πώς έχεις ύστερα τα εχέγγυα για να προχωρήσεις για κάτι άλλο.
2: Ναι.
3: Είναι ένα ερωτηματικό, δεν είναι.
2: Ναι, είναι. Η αντιπολίτευση είναι. Είναι.
3: Εγώ δεν σου λέω, δεν είναι ο μόνος. Έχουν γίνει κατά καιρούς.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ο μόνος. Δεν, εγώ δεν θέλω να πω τώρα ότι έγινε το Πασόκ, ότι είναι ο Ανδρουλάτης, ότι ήταν. Ανακαλύψαμε τώρα
2: όχι,
3: τι
2: βέβαια.
3: Γίνεται.
2: Όχι,
3: γίνεται
2: βέβαια.
3: Συχνά πυκνά.
2: Νομίζω ότι είναι τάση της εποχής.
3: Μα το ίδιο συμβαίνει, καταρχάς μην πάμε τώρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δικογραφίες. Η δικογραφία δεν είναι, δεν είναι απόρριτο. Τις βλέπεις να γίνονται οι δικογραφίες φίλο και φτερό.
2: Ξέρουμε
3: τα πάντα. Κάρτες, κακό, ιστορίες, ο ένα τ' άλλο.
1: Έκανε ένα λάθος συζήτηση από ο κύριος
3: Ανδρουλάκης.
1: Όχι, ο κύριος. Μου λέει το ίδιο δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία το
3: 22. Πήγε να το κάνει συμψηφισμό.
1: Όχι, ένα λεπτό. Δεν το έκανε. Τα είχα πει εγώ τότε, δεν έχει σημασία. Δεν τα ξέρει αυτό και λέει ότι να θυμάται. Πρόσεξε. Εσύ τι παρακάνεις, το ίδιο που κάνανε αυτοί που υποτίθεται είσαι διαφορετικός και πιο θεσμικός από αυτούς.
3: Αυτό λέω.
2: Παιδιά, αυτό
1: είναι λάθος.
2: Αυτό λέγεται, λέω. Έχει αυτό όνομα. Λέω. Είναι το whataboutism. Mm. Που κάποιος σου λέει συνομιλητή σου κάτι και λες εσύ, ναι, αλλά όμως. Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Ναι, δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς σαν επιχείρημα. Ναι, δηλαδή πέφτει το επίπεδο του διαλόγου πάρα πολύ.
3: Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα έχει δίκιο ο κόσμος που πάει στην γκρίζα ζώνη, ξαναλέω.
1: Όχι, έχει δίκιο. Τι.
3: Λοιπόν, και σου λέει ύστερα, όταν αυτό το πράγμα, όταν εσύ ο ίδιος. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα, μιλάω γενικά, γιατί είναι γενικό, δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης
2: όχι,
3: το,
2: βέβαια,
3: δηλαδή
2: ναι.
3: Το Πασόκ το έκανε χθες. Προχθές το είχε κάνει άλλος. Παραπροχθές το είχε κάνει άλλος. Ναι. Γίνεται συνέχεια με τις δικογραφίες. Λοιπόν, όταν αυτό το πράγμα λοιπόν οι ίδιοι που υποτίθεται πρέπει να υπερασπίζονται τους θεσμούς και τα πλαίσια τα οποία οι ίδιοι έχουν βάλει, άρα λοιπόν τι μιλάμε. Κομμωδία.
2: Από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία.
1: Είναι λάθος. Είναι λάθος η απάντηση.
3: Είναι κομμωδία.
1: Και να σου πω και κάτι. Επικαλείσαι το κάνει η Νέα Δημοκρατία και το κάνω κι εγώ.
3: Ναι, συγγνώμη και να σου πω κάτι.
2: Κανονικά θα πρέπει να βγεις και να πεις το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Αν θες να είσαι αποτελεσματικός, το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω.
3: Όχι. Βγαίνει ο Κακλαμάνης εχθές μετά, μόλις γίνεται αυτό φίλο και φτερό και σου λέει θα κάνω έρευνα, θα είναι έτσι και θα δούμε και την ποινική διάσταση κτλ. Ναι, το τι προβλέπετε είναι σαφές. 43α του κανονισμού. Λοιπόν, είναι το άρθρο 43α. Τα προβλέπει όλα. Δεν έχει να κάνει. Και τι θα κάνεις. Τι θα πεις. Τι θα γίνει. Δηλαδή τι.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι εδώ ο Βίκτορ Σαμουήλ για να μας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σύγκρουση οχημάτων στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Πεντέλης στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κλειστή η αριστερή λωρίδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε και τον ρόλο της χώρας ως ναυτιλιακή δύναμη, τονίζοντας ότι η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, ενώ στην τελική ευθεία είναι και το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Επεισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Φέρονται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διεθνής η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πιστάγκωνα. Η Ελληνίδα πρέσβυρα στο Τελαβίβ μεταβαίνει σήμερα στο λιμάνι της Ασντότ, όπου μεταφέρονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη της διεξαγωγής των ημιτελικών και των τελικών της EuroLeague στο ΆΚΑ, σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη, η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί ακόμα περισσότερο, που μιλάει για τη θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, και λέει και ορισμένα άλλα ζητήματα, θίγει. Ουσιαστικά αντιπαρατήθεται με τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτό τον ωφέλει ή του κάνει κακό, ή δεν ξέρω, αλλά θα το ακούσουμε, γιατί έχει κάνει και μία ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας με τη φανέλα του Πανιόνιου. Πανιόνιος είναι η φανέλα του. Αυτή το 26, κόκκινο μπλε, Πανιόνιος είναι.
1: Το κόκκινο μπλε Πανιόνιος είναι
2: Τσιπίτα
1: εδώ,
2: Πανιόνιο.
1: Με τα δικά μας μάτια.
0: Τι
1: αλλά πάει.
0: Δεν είναι, τι είναι, Κινέζος είναι.
1: Όχι, είναι λίγο Ισπανία από εκεί. Τι είναι,
0: Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα.
0: Αλλά Πανιόνιος.
1: Άλλο
0: πανεπιστήμιο. Τρίτη.
1: Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι δεν παραπέμπει στον Πανιόνιο. Στην Μπάρτσα παραπέμπει.
0: Εγώ τον Πανιόνιο κατάλαβα.
2: Κανονικά ναι, πρέπει αφού είναι.
1: Δεν έχει σήμα μπροστά.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αν είχε σήμα θα καταλάβω.
2: Άρα είναι ξεκάθαρα Πανιόνιο.
0: Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Νέα Σμύρνη. Ιστορικό σύλλογο, μεγάλο σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Χάιντας και τα λοιπά.
1: Αναστόπλιος.
0: Ναι. Σαραβάκος.
1: Μπεκτούρες μεγάλες.
0: Μαύρος, ναι, μεγάλος παίκτης. Έχει αναδείξει αυτή η ομάδα μεγάλος μεγαθύριας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Χάιντας και αυτός ήταν ο μεγάλος παίκτης. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, η Τζόγλου, θα θυμηθώ τους παλιούς. Τέλος πάντων, τον Πανιόνιο. Τώρα είναι στη Β' στη Γ' Εθνική. Τι είναι. Β' είναι η Γ'. Β' Εθνική, εντάξει. Αυτό είναι και ο Τσίπρας. Και Β' Εθνική. Αυτό, τι να κάνω τώρα. Ωραία. Πάμε.
3: Ένα κόμμα το οποίο είχε τεράστια έχτρα μέσα του, είχε έναν πρόεδρο ο οποίος έφυγε χωρίς να θέλει να υπάρξει σωστή διαδοχή. Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ

0: προς προμηθευτές. Μάλιστα υπήρχαν και τιμολόγια, το οποίο ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί, δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
1: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
2: Όταν λέει...
0: Σωστά.
1: Τι εικονικά τιμολόγια, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο?
0: Όπως το ακούτε.
1: Δηλαδή, για υπηρεσίες που δεν προσφέρουν.
0: Κύριε Κοσουλέ,
1: Όχι, γιατί νομίζω ότι πρέπει να πούμε όλη την αλήθεια και να ακουστούν αυτά τα πράγματα.
0: Πολλές φορές έχω προσκαλέσει τον οικονομικό εισαγγελέα να με ρωτήσει και δεν έχει έρθει κανείς. Να θυμίσω ότι μόνο εγώ, και τα είπαμε και στην εκπομπή στο στούντιο όταν είχα.
1: Και θα σας έχουμε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να πούμε. Πρέπει να πούμε, θα σας έχουμε κοντά μας και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά για συνεχίστε τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό με τα οικονομικά.
0: Αν με παραιτηθείτε από σήμερα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει. Μόνο εγώ έχω πάει την Νέα Δημοκρατία για την Blue Sky στις τεχνικές αλλαγές ενώπιον του οικονομικού εισαγγελέα και όπως καταλαβαίνετε υπήρχαν υπερκοστολογήσεις μόνο και για την εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 500.000 ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτό.
3: Λοιπόν, είναι σοβαρά αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης. Μάλιστα καλεί τον οικονομικό εισαγγελέα να καταθέσει για εικονικά τιμολόγια και κατηγορία αφενός τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Θήμιο Γεωργόπουλο που ήταν οικονομικός διευθυντής.
1: Είχαν τσακωθεί, τον είχε διώξει τότε.
3: Τον βρήκαμε το Θήμιο. Κυρία Άλτσα, μάλιστα, θα μιλήσουμε και με το Θήμιο. Να πω καλημέρα στον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Σας καλημέρα.
3: Άκουσες τι είπε ο κύριος Κασελάκης?
5: Α, ο κύριος Κασελάκης ήταν, ναι.
3: Ποιος ήταν, ποιος ήταν, ο Ρίγκαν?
5: Εντάξει.
3: Δεν είχε εντάξει. Τα λέει. Αυτά ήταν. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι εντάξει.
5: Να διευκρινίσω, δεν κατάλαβα τη φωνή.
3: Εντάξει.
4: Νομίζω ότι ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι και αρμόδιος για να μας πει αν η φανέλα αυτή που χρησιμοποιήσει ο κ. Τσίπρας είναι Πανιόνιος ή Μπαρσελόνα.
5: Μπαρσελόνα είναι.
4: Ξεκάθαρα.
3: Και τι έχει κανένα σήμα που το είδες εσύ, γάτε.
1: Μιαού.
5: Σήμα, αλλά είναι ο παδός της Μπαρσελόνα ο Τσίπρας.
3: Γιατί,
6: έχει και
3: κίτρινο
6: νούμερο πίσω. Έχει και το κίτρινο πίσω.
3: Ναι. Καλά, εντάξει, ο Παπανιώνης και άσπρο. Εντάξει.
6: Βάσκη
3: είναι με τους Βάσκους ο Τσίπρας.
4: Α, κατάλαβες λόγω επαναστατικού χαρακτήρα.
3: Α, ναι, με την ΕΤΑ. Κατάλαβα, ναι, γιατί η ομάδα αυτή είναι λαϊκή ομάδα, παίρνουν κάποια εκατομμύρια επέκτες.
1: Δισεκατομμύρια.
3: Τι είναι?
5: Ομάδα λαϊκής
3: βάσης. Άσε μου, ναι. Ομάδα λαϊκής βάσης. Ναι. Πιστεύεις okay. Τα παραμύθια αυτά τώρα, δισεκατομμύρια στο ρόστερ, ναι, λέγεται ότι είναι, δεν είναι ακριβώς, όμως υπάρχουν επιχειρήματα.
5: Ναι, δισεκατομμύρια γιατί είναι τεράστια ομάδα, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη.
3: Τι λες μου, η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη είναι η Manchester United, είναι στους μεγαλύτερους οπαδούς στον κόσμο.
5: Ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα βγαίνει με ψηφοφορία. Της Νέας
3: Υόρκης.
5: Σε οπαδούς.
3: Ναι, εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός δεν είναι.
3: Ποιος?
1: Η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο.
6: Στον
5: Πειραιά. Καλά.
3: Είναι εδώ στα Πειραιά και στη Ραπετσόνα. Μέχρι εκεί.
1: Ναι, ξέχασα.
3: Στη Ραπετσόνα παίζεται.
1: Είναι ιδέα, δεν είναι ομάδα. Έχετε δίκιο. Ναι.
5: Φτάνει και μέχρι την Αίγινα.
3: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πότε θα τα ανακοινώσει? Είπαμε 26 του μηνός.
1: 26.
3: Προηγείται η κυρία σήμερα, η κυρία Καριστιανού, η οποία λέει θα έχει γιγαντοθόνες.
1: Έξω στο πάρκο.
3: Θα το παρουσιάσει ο συνάδελφος
4: ο κύριος Αυγερινός.
1: 480 άτομα χωράει καθιστούς μέσα το Ολύμπιο.
3: Μέσα θα το κάνει.
1: Μέσα θα είναι η ομιλία. 480 θα είναι καθιστή. Θα είναι μέσα.
3: Ναι.
1: Θα έχει και όρθιους. Ναι. Και όσοι δεν χωράνε μέσα θα είναι απ' έξω.
4: Για να έχει τις οθόνες.
1: Ναι, η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Βέβαια, εχθές.
3: Ένα μυστήριο θα ήταν.
1: Εντάξει. Μην το λες.
4: Φαντάζεσαι,
1: ναι, το επισημαίνουν. Ναι, πάει γιατί στην Αμερική πληρώνει. Κάνει συμμετοχή.
4: Πληρώνει γιατί είναι ο τρόπος να.
1: Να συμμετοχεί. Ναι. Λοιπόν, αλλά θα έχει στηθεί απ' έξω μια μεγάλη γιγαντοοθόνη. Θέλουν να έχουν μπούγιο, λογικό είναι.
4: Όλα τα κόμματα θέλουν να έχουν μπούγιο.
1: Και μετά θα είναι η σειρά, θα πάει στον Αεροπάγο. Γιατί δεν έχει πάει στον Αεροπάγο, ακόμα δεν έχει καταθέσει.
3: Την καταθέσει. Εντάξει, δεν έχει τέτοιο θέμα. Πήραμε τον κύριο Γεωργόπουλο, αλλά είναι σε μια πολύ σοβαρή δουλειά και δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος. Θα τον πάρουμε αύριο. Τον κύριο Γεωργόπουλο, θα φύλαξε το βίντεο αυτό, το ηχητικό, κύριε Τάση. Κύριε Τάσο,
6: ναι.
3: Το βίντεο φυλάχτε, αφήστε, τι χαζεύεις.

0: Ναι.
1: Ποιο βίντεο θες?
0: Αυτό. Πάντα. Είσαι εδώ, παιδί μου. Συγκεντρώσου.
2: Είναι άνοιξη.
0: Λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια να πω ότι η Μπαρτσελόνα είναι Καταλανή, δεν είναι Βάσκη. Βάσκη είναι η Μπιλμπάου, η Ατλέτικο. Δεν είναι η Μπαρτσελόνα, άλλο Βάσκη, άλλο Καταλανή είναι αυτή, νομίζω έτσι. Έχω πάει στη Βαρκελόνη, εντάξει. Εντάξει, μια πολύ ωραία πόλη, έχει και τον Γκαουντί αυτά τα περίεργα. Τέλος πάντων και κλέφτες πολλούς. Ωραία πόλη είναι, πατεώνες. Στη μεγάλη λεωφόρο στην Μπαρτσελόνα έχει κυκλοφορήσει με ρολόι με αυτό και τέτοια. Τελείωσε.
3: Εσφίγγει.
0: Τσάντες, δεν απαγορεύεται να έχει μαζί σου αυτά. Μα είχαν ενημερώσει τα πήγαμε. Μην έχετε τίποτα. Και την μπλούζα που φοράς να είναι.
3: Άμα τους αρέσει, ναι.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, λέει ο κύριος Θήμιος ότι του κάνουμε, λέει, διαφήμιση του Κασελάκη, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όπως μπορεί. Τι παραπεί του κάνουμε διαφήμιση, τι βιολί είναι αυτό? Αυτός βγαίνει και λέει αυτό που λέει, έβγα και εσύ και πες το άλλο. Τι...
3: Αυτός πρέπει να τα αποδείξει όλα αυτά όμως που
0: λέει. Ο Κασελάκης, βέβαια, τι ο άλλος θα τα αποδείξει.
3: Μα γι' αυτό.
0: Κασελάκης πρέπει να τα αποδείξει.
3: Είχε γίνει τότε, είχε γίνει μια μεγάλη διαμάχη με τον κύριο Γεωργόπουλο και είχε φύγει από. Ήταν οικονομικός διευθυντής, τι ήταν, οικονομικός διαχειριστής. Αντρέα, τι ήταν ο Γεωργόπουλος, λογιστής, ο διευθυντής, ο οικονομικός.
0: Οικονομολόγος είναι.
4: Υπεύθυνος του κόμματος.
3: Και στέλεχος του κόμματος, αλλά δεν ήταν και οικονομικός διευθυντής.
4: Ναι. Οικονομικό, ναι, ήταν ναι. Οικονομικός διευθυντής του κόμματος.
3: Ναι, λοιπόν, και είχε έρθει σε σύγκρουση τότε με τον Κασελάκη.
4: Ναι.
3: Ναι, είχε γίνει και είχαν πέσει διαγραφές, είχε απομακρυνθεί από τη θέση του, είχε γίνει ολόκληρο ταβαντούρι τότε με αυτό το πράγμα, με τις καταγγελίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που τις κάνει αυτές τις καταγγελίες, απλώς τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένος.
4: Δεν είχε γίνει γι' αυτό τότε η φασαρία. Η φασαρία είχε γίνει τότε για χρήματα τα οποία, όπως λένε, κατασπαταλήθηκαν. Όχι επί Τσίπρα.
3: Ναι, εδώ τώρα όμως πάει ένα βήμα πιο πέρα και σου λέει και κάνει λόγο για εικονικά τιμολόγια. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή σκέψεις τώρα ένα κόμμα, δηλαδή άμα μπει και καλεί τον οικονομικό εισαγγελέα, δηλαδή να μπει μέσα οικονομικός εισαγγελέας για να τα κάνει τώρα φίλο και φτερό, το σκέφτεσαι σε ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα και το λέει αυτό ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Το λέει ο πρώην πρόεδρος του κόμματός του όμως.
4: Ναι, παιδί μου, αλλά τότε όταν το διαπίστωσε και δεν φώναξε οικονομικό εισαγγελέα.
3: Σε αυτό συμφωνώ. Και εγώ θα λέγα και κάτι άλλο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε πριν αναλάβει. Δηλαδή τι θα πάρει, παίρνει ένα μαγαζί, δεν θα ζητήσει τον ισολογισμό, το πρώτο πράγμα που είναι και υποτίθεται και αυτός επιχειρηματίας, έτσι.
2: Από εκεί προέρχεται, ναι. Θα...
3: Ναι. Έχει, είναι επενδυτής, είμαι... έχει κάνει επενδύσεις, δηλαδή...
2: Νομίζω βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει ο κ. Κασελάκης γι' αυτό.
3: Όχι, τα έχει ξαναπεί, απλώς τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένος. Αυτό είναι.
2: Το timing έχει,
3: έχει
2: μια
3: πιο συγκεκριμένες καταγγελίες. Yeah. Δηλαδή, εγώ που δεν έχω κάνει επένδυση ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Mm. Λοιπόν, δεν έχω ούτε μαγαζί, έχω ανοίξει, δεν ξέρω από αυτά.
2: Yeah.
3: Λοιπόν, το πρώτο, αν θα έκανα κάτι τέτοιο, δεν θα έλεγα ρε παιδιά, τι χρωστάει.
2: Μα γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνεις αρχικός, γιατί θα έκανες τις αδιάκριτες ερωτήσεις.
3: Ναι.
0: Θα πάω σε
2: διαφημίσεις. Τώρα τι χρωστάει το κόμμα. Άσε μας με τον ψιλικάτζι.
0: Διαφημίσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
8: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: όσο σ' αγαπώ.
10: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
13: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
14: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
15: Τι είναι αυτό, ρε?
16: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
15: 3.600.
17: 4.000 από μένα.
18: 4.300.
19: Ούτε 5 που σου δίνω.
20: Ούτε 6.
21: Κάσον Τρας.
22: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έλα Ανδρέα, συνέχισε σε παρακαλώ αυτά τα ωραία που μας λες.
3: Είχαμε το τρεις ολάβι, τρεις οξύδι του ΣΥΡΙΖΑ με τις καταγγελίες του Κασελάκη ξανά. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, αυτό που είχε, που είπε ο Τάκης πριν, δεν ξέρω αν του συμφέρει δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Κασελάκης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Τι θέλει δηλαδή, να αντιπαρατεθεί με το ΣΥΡΙΖΑ με ό,τι έχει μείνει?
4: Τώρα με συγχωρείτε, ναι. Υπάρχει περίπτωση, πώς να το πω, να σκιάσει τώρα την ιστορία, το... την εκκίνηση Τσίπρα και τα λοιπά με το νέο κόμμα τώρα, αυτό που είπε ο Κασελάκης στον Κουσουλό. Δηλαδή τώρα, εντάξει.
3: Εντάξει, και εγώ το βλέπω λίγο τραβηγμένο, να σου πω την αλήθεια. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να το σχιάσει περισσότερο, αλλά τι να σου πω τώρα, σε ό,τι αφορά αυτές τις καταγγελίες, καλό είναι να μην υπάρχουν ή τουλάχιστον όταν υπάρχουν να τις ψάχνουν. Δεν γίνεται, γιατί να υπάρχουν αυτές τις σκιές, ρε παιδί μου.
4: Λέκεις τώρα, τι να κάνουμε ρε παιδιά, να... αυτός το λέει, ας το ψάξει, αφέρει εισαγγελία.
3: Αυτός το είπε, τι να κάνει, το είπε, ας πάει. Το κατήγγειλε, θα πάει.
4: Ποιος να πάει?
3: Ο εισαγγελέας, ο οικονομικός.
4: Ας παιδί μου, τι είμαι εγώ.
3: Κουβέντα κάνουμε.
4: Άμα τους είχα, έστελνε εισαγγελέα.
3: Τέλος πάντων. Αλλά να σε ρωτήσω, στο θυσίο αυτό που ακούγεται τώρα ότι θα κάνει μια ψηφιακή πλατφόρμα, πότε θα βγει που ο Τσίπρας θα κάνει μια ψηφιακή πλατφόρμα με την στην οποία θα υπογράφουν όλοι και θα είναι διαδραστική, δηλαδή θα υπάρχει...
0: Κάτσε γιατί έχω ένα μήνυμα. Ακούς λέει τον Γεωργόπουλο, ακούς και τον Κασελάκη και καταλαβαίνεις ότι έχει δίκιο ο κύριος Κασελάκης. Έχει διορίσει 3-4 για τον Γεωργόπουλο από την οικογένειά του στο κόμμα και ότι η ατασταλία είχε γίνει από τον τότε οικονομικό διευθυντή, ήταν εναγνία του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Πετρόπουλος έχει αιμονή με τον κύριο Κασελάκη και τον καταλαβαίνω γιατί υποστηρίζει τη Νέα Αριστερά.
4: Α, μάλιστα.
0: Ναι, αριστερά δεν γίνει. Υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει. Χωριστήκαμε.
3: Υπάρχει ακόμα.
0: Υπάρχει.
3: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα. Θα είναι το Σάββατο που θα είμαι εγώ βάρδια ή θα είναι την Παρασκευή αύριο?
4: Ποιο?
3: Που θα φύγουν, που θα πατήσουν το κουμπί. Σε μένα θα σκάσει ή θα είναι Παρασκευή?
4: Στις 26 θα σκάσει.
3: Όχι, της Νέας Αριστεράς λέω.
4: Α,
3: ναι.
4: Ναι, είναι πολύ επίφοβο το Σαββατοκύριακο.
3: Το Σαββατοκύριακο σε μένα θα σκάσει. Μα, ναι, το έχει μοίρα μου.
0: Ναι. Τι θα σκάσει?
3: Θα φύγουνε.
0: Να πάνε πού?
3: Ανεξάρτητοι.
0: Αφού πέντε είναι όλοι, τι
3: άφηγουν. Οι τέσσερις ήταν ανεξάρτητοι.
0: Θα μείνει ένας.
3: Ναι, δηλαδή τώρα είναι πώς είναι, με τον Οσκιούρ είναι 28 και...
0: Μ' άρεσε που βγήκε ο Σαρκελαρίδης, έχει πλάκα αυτός, βγήκε και λέει η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει την οποιαδήποτε συνεργασία με το Ισραήλ τώρα. Εγώ δεν είμαι με το Ισραήλ,
3: ναι,
0: είναι γνωστή η θέση μου, είμαι περισσότερο
2: από του άλλου,
0: αλλά...
2: Ναι.
0: Και βγαίνεις εσύ... σε ένα βίντεο να υποδείξεις την εθνική στρατηγική που ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και καλώς με το Ισραήλ και τη συνεχίζει και η παρούσα κυβέρνηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνει το Ισραήλ. Είναι γνωστό αυτό, το έχω πει και άλλες φορές.
2: Ποιος είναι με τον Νετανιάχου, ποιος συμφωνεί?
0: Δεν είμαι ούτε με τη Χαμάς, βέβαια, αλλά είμαι με, με το λαό των Παλαιστίνιων.
3: Με τη λογική, ρε.
0: Όχι, λογική. Που έχει υποστεί πάρα πολλά. Έτσι. Ναι. Είχε μια χώρα, του την καταστρέψανε, την περικόψανε, του την πετσοκόψανε. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που μπορούμε να το συζητήσουμε ψύχρεμα και διαφορετικά, πέρα από φανατισμούς. Και τώρα βγαίνει ο κύριος αυτός και λέει: Πού πας, ρε μεγάλε? Ποιος είσαι, δηλαδή τι είσαι εσύ? Ούτε εκλεγμένος δεν είναι. Δεν έχει εκλεγεί πουθενά. Και βγαίνει αυτό το παιδί τώρα και λέει αυτά τα πράγματα. Είναι σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι.
3: Ναι, απευθύνεται σε ένα κροατήριο.
0: Σε τίποτα δεν απευθύνεται, ρε. Τώρα σε μπέρδεψα. Το Ανδρέα θεωρώ. Σε τίποτα δεν απευθύνεται πουθενά. Η Νέα Αριστερά δεν απευθύνεται πουθενά. Πού δεν το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Με το ζόρι να απευθύνεται. Δεν απευθύνεται. Τι να κάνουμε, τελείωσε η παράσταση αυτή. Είναι φατριές, είναι φάμπρικες, είναι μεταξύ τους κουβενταδόροι να λύσουν φιλοσοφίες, καφενεία, άσε με
3: αυτό τώρα. Το μεταξύ τους.
0: Εδώ μιλάμε και για το πλανήτη και ασχολούμαστε τώρα. Έλα, άσε με σε μένα. Ορίστε, Ανδρέα, με συγχωρείτε. Σε κακοκαρδίζω, αλλά τι να κάνω τώρα.
4: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχει Νέα Αριστερά, υπάρχει αυτό το κόμμα.
4: Τι πάει να πει υπάρχει.
0: Υπάρχει, τι υπάρχει δηλαδή, να λέει μπουρδες.
3: Κοινοβουλευτικά υπάρχει.
4: Θες να πεις τυπικά στη Βουλή, όπως θες πάρω.
3: Τυπικά είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
3: Πώς.
0: Μου κάνετε και τους ειδικούς. ΣΥΡΙΖΑ είναι, την κοινοβουλευτική ομάδα. Με το ΣΥΡΙΖΑ βγήκανε.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Αυτό είναι σωστό.
0: Βέβαια είναι σωστό. Σιγά μη βγήκαν ως Νέα Αριστερά. Με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ βγήκανε.
2: Έτσι τους ψήφισαν.
0: Ο κόσμος.
2: Τους ψήφισε ο κόσμος, γιατί αυτό είναι το βασικό.
0: Το κυρίαρχο
2: είναι
0: αυτό.
2: Ότι ψηφίζω εγώ εσένα, γιατί μου αρέσει και η γραμμή του κόμματος του συγκεκριμένου.
0: Ανδρέας ψήφισε έναν από αυτούς. Για παράδειγμα, λέω, Ανδρέα, δεν ξέρω τι ψηφίζεις. Ψήφισε αυτούς που ψηφίζεις. Ψήφισε έναν από αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους ψήφισε ο κόσμος. Δεν τους ψήφισε ως Νέα Αριστερά. Πήγανε ως Νέα Αριστερά τόσοι υπουργοί και πατώσανε.
4: Ναι.
0: Τσακαλώτη, κάτι άλλοι.
3: Εδώ ξέρεις.
0: Κάτσε να πει κάτι ο Ανδρέας.
4: Να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Θα σας δώσω και μια είδηση όμως. Θα τα πω όλα μαζί.
0: Πες την είδηση πρώτα, προηγείται.
4: Η είδηση είναι από ό,τι έμαθα ότι το θυσίο Τρίτη 26 του μήνα. Ότι 26 Τρίτη δεν είναι.
0: Ναι.
4: Αυτό που θα στηθεί στην πλατεία του θυσίου θα έχει. Λένε πολλές εκπλήξεις, θα είναι διαδραστικό.
0: Ναι, έτσι άκουσα, ναι.
4: Είναι μια πλατφόρμα που θα εγγράφεσαι στο νέο κόμμα ταυτόχρονα,
0: ναι.
4: Διαδικτυακά, και από ό,τι μαθαίνω,
0: ναι.
4: Έχει μια ομάδα καλλιτεχνών, έχει αναλάβει από το τραγούδι, τη σύνθεση, τη σκηνοθεσία, όλο...
3: Εθελοντές. Είναι εθελοντές. Ναι.
0: Είναι πιερά πανηγύρις είναι.
4: Πολύ γνωστό.
2: Πανηγυρική διακήρυξη. Πόσο λένε, έναρξη.
0: Για λέγει Αμερικανίες.
4: Τη σύνθεση που θα ακολουθεί το Τζίπρα σε εμφανίσεις την έχει γράψει ένας γνωστός μουσικοσυνθέτης. Έχω το όνομα, αν θέλετε σας το λέω.
0: Να μας το λες τι αν θέλουμε.
4: Ναι, ο Κραουνάκης.
2: Δεν είναι ακριβώς έκπληξη, αλλά εντάξει.
4: Ναι, εντάξει, προσέξτε.
3: Είναι ένα τραγούδι που θα είναι, δηλαδή θα είναι ο ύμνος του κόμματος.
4: Ναι, μια σύνθεση η οποία μάλλον θα συνοδεύει το Τζίπρα στις εμφανίσεις του. Τώρα, το δεύτερο, πρόσεχε να δεις τώρα επί προσωπικού, γιατί το είναι θέμα.
2: Θα συνοδεύει το Τζίπρα και αυτό έχει σημασία, γιατί υπάρχει ο ύμνος του κόμματος,
0: ναι.
2: Υπάρχει και το τραγούδι που παίζει κάποιος μόλις
4: γέννη. Είναι ύμνος. Είναι μια σύνθεση.
0: Μια σύνθεση. Μπορεί,
2: δηλαδή πώς, πώς είχαν...
0: Δηλαδή έχω άλλη πρόταση. Έχω άλλη πρόταση. Έχω άλλη πρόταση. Όχι, καλά λες. Εντάξει. Δεν είναι ύμνος του κόμματος, είναι μια μουσική σύνθεση που θα το συνοδεύει σε εμφανίσεις και τα λοιπά. Διότι εγώ έχω άλλη πρόταση. Περίμενε, κύριε.
2: Βάλε πρόταση.
0: Το μικρό σας, Ανδρέα. Περιμένετε.
4: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, ναι. Έχω άλλη πρόταση εγώ. Αυτό να βάλει έμνο. Πάμε, παιδιά.

0: υπάρχει άλλος πιο δυνατός.
1: Αυτό είναι. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Να βάλει ένα τριφυλάκι είχα μου και είναι Αρχοντόπουλο.
2: Τώρα ξέρεις, έχει πολλές ερμηνείες εδώ τώρα.
1: Όχι, ο Αντρέας να μας πει συμφωνεί με την πρότασή μου.
3: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, δεν πει Παναθηναϊκός αυτός.
3: Παναθηναϊκός είναι ο Τσίπρας.
1: Το ξέρω, αλλά... αλλά δεν θα πει τον ύμνο, βάλει την αρχή. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος μέχρι εκεί.
4: Μέχρι και μετά την ρητή, την ρητή. Την ρητή, την ρητή. Κάνει fade και βγαίνει και μιλάει ο Τσίπρας.
3: Πώς το λέμε, όπως ξεκινάει το.
2: Να το έχει μιξάρει, έτσι. Να έχει κάνει τη σύνδεση.
1: Να το έχει μιξάρει. Εντάξει. Λοιπόν, και θα μας πει τι θα μας πει ο Τσίπρας εκεί. Έχει εικόνα, τίποτα. Είδηση, καμία πληροφορία.
3: Η ανακοίνωση του κόμματος.
1: Ναι.
3: Θα μιλήσει μια σειρά άνθρωποι. Ίδιος, πώς γίνεται η παρουσίαση ενός νέου κόμματος.
1: Ναι, εντάξει, με τα προγράμματα θα πούνε, έχουν και κάποιες διαφάνειες φαντάζομαι. Άμα, δείξουν,
4: διαφάνειες, που τις θυμήθηκες τις διαφάνειες. Στο σχολείο, διαφάνειες, που πατούσες, θυμάστε που πατάγαμε για το μηχάνημα για να αλλάξει η εικόνα.
1: Ναι.
4: Θυμήθηκες διαφάνειες.
1: Πανέξυπνες.
4: Μα γέλασα τώρα με τις διαφάνειες.
1: Στη Γελάδα.
2: Και εγώ είχα. Είχα τέτοια προβλήματα.
5: Και πολύγραφο είχαμε στο σχολείο.
4: Βέβαια, πολύγραφος για να. Ναι.
1: Και πολύγραφο για να θυμηθούμε την εθνική αντίσταση θα το κάνει. Ρουφάτε τώρα, τα βγω σας.
3: Λοιπόν, να έχω μισό λεπτό.
1: Να μην δεν έχεις, ό,τι θες έχεις.
3: Λοιπόν, πρώτον θέλω να πω ότι κάτι προσωπικού. Λοιπόν, εγώ είμαι από τους ελάχιστους δημοσιογράφους. Πρέπει να είμαστε 5 συνολικά, πανελλαδικά, που δεν έχουν κρύψει ότι έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία.
1: Γιατί εγώ το έχω κρύψει εγώ. Έχω πει δημόσια ότι εγώ είμαι συντηρητικός. Τελεία.
3: Μπράβο. Και εγώ έχω δηλώσει δημόσια ότι είμαι αριστερός.
1: Καλά, δεν λες και υπάρχει ιδεολογία αριστερά.
3: Λοιπόν, όποιος με συναντάει στη δουλειά μου, ξέρει ποιος είμαι. Αλλά αυτό δεν το κουβαλάω, να το πω έτσι, στα κριτήρια όταν κάνω τη δουλειά μου.
1: Κοίταξε,
3: και το έχω αποδείξει αυτό.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος, και ειδικά όταν εμπλέκεται με την πολιτική όπως εμείς, που αντικειμενικά ασχολούμαστε με αυτό το ρεπορτάζ 500 χρόνια ο καθένας, που έχει μια άποψη. Έχει άποψη.
4: Κάπως τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Εμένα ξέρεις τι με πειράζει, Ανδρέα. Που όταν ας πούμε είναι κάποιος δεξιός βρίζει τον αριστερό, που έχει μια τέτοιου είδους αντίληψη για τη ζωή, και όταν είναι αριστερός βρίζει τον άλλον. Εγώ έχω ακούσει τα μύρια όσα, που δεν είμαι Νέα Δημοκρατία.
3: Άλλο λέω.
1: Πρόσεξε, την οποία δεν στηρίζει, δεν με ενδιαφέρει κιόλα η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα. Είναι λάθος κόμμα, γιατί αυτό είναι μια μίξη, ας πούμε.
3: Ναι, η προσέγγιση π.χ. σε ένα θέμα για την οικονομία.
1: Ναι.
3: Έτσι, εγώ το βλέπω σε μια κατεύθυνση α.
1: Ναι, εντάξει, και καλά κάνεις, Ανδρέα. Εντάξει,
2: μα για όνομα του Θεού.
1: Δεν θα σε ελέγξει κανένας, και πόσο περισσότερο εμείς οι συνάδελφοι το τι πιστεύεις και το τι κάνεις. Αυτό είναι δικαίωμά σου και το λέω πολύ σοβαρά. Είναι αναφέρω το δικαίωμα στη δημοκρατία, ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει.
3: Να δώσω συγχαρητήρια στον Τάσο.
1: Ναι.
3: Αν δεν ξέρω αν το ανήκει σας πρόταση. Για τη Μαριάννα Κατσιμίφα και τον Δημήτρη τον Μπάκουλη.
1: Ναι, ήταν του Τάσου και της Αθηναΐδας.
3: Μπράβο, ναι, μόνο ναι. Να πω ότι εγώ πέρυσι είχα φέρει τον Μπάκουλη.
1: Το ξέρω, μας το είπαν εδώ διάφοροι ακροατές, το στείλανε μήνυμα. Μόνο και μόνο ότι τους δίνει συγχαρητήρια, αυτοί κόβονται από την εκπομπή τη δική μου. Όχι, το είναι απόψη μου, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, βάλετε και θα λέω, εντάξει. Θα βάζω άμα το θέλει η Αθηναΐδα να τα ακούει, θα βγαίνω εγώ έξω να το βάλω.
4: Μα παιδί μου, αν ακούσει, σου λέμε, πιο πολύ θα αρέσει εσένα από ότι αρέσει εμένα.
1: Εμένα μου άρεσε η κοπέλα αυτή που μου
4: έδειξες. Μα και αυτή δεν ήθελε να τη βάλουμε. Με το ζόρι. Άμα δεν δοκιμάσεις, πώς θα καταλάβεις.
3: Αυτά είναι. Έλατε.
4: Ναι.
2: Αυτό είναι το δείγμα του συντηρητισμού, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αλλά σπάει σιγά-σιγά.
4: Αυτό είναι φύση θέση.
2: Ναι. Σπάει σιγά σιγά. Κρακ.
1: Εντάξει, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Είναι μια Πέμπτη ακόμα που πέρασε εδώ μαζί σας. Αύριο θα είμαστε εδώ η ώρα 9. Να περάσετε ευχάριστα το υπόλοιπο της ημέρας. Από τον Τάκη Χατζή, την Αθηνά Ιδανέκα, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, τον Ανδρέα Πετρόπουλο και τον υποτιθέμενο. Υποτιθέμενο σήμερα. Υποτιθέμενο ηχολήπτη. Ποιος με πολλά λάθη, πολλές παραλήψεις, αφηρημάδες κτλ. Προσπάθησε να.
6: Αλφα Πάτρας.
0: 94,4.
5: Κάθε φορά.
0: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
5: Κάθε φορά.
0: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
5: Θέλω να μου γελάς.
0: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
8: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
9: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Ένιωθες ξένη όταν έπεφτε η αυλαία. Μα καρφωμένη με στα μάτια σου όλοι εμείς. Φωτιές ανάβαμε να έρθεις να ζεσταθείς.
11: Παγκόσμια οικονομία υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στις 6.30 το απόγευμα στο κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Την προσεχή τρίτη στο Οθησίο παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας την εικόνα και ανέρυθρης ποδοσφαιρικής φανέλας με τον αριθμό 26. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταδίδει το Al Arabiya. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, σημειώνοντας πως έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το τελευταίο σχέδιο, την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Επισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Οι δύο άνδρες φέρεται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διεθνής είναι η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπενκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένος πισθάγκωνα. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, εξέφρασε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο τον αποτροπιασμό του για τη μεταχείριση ακτιβιστών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλας, επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό του Ισραήλ για τη στάση του. Ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα συμπεριφορά. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, στη συμβολή της Παπαστράτου με τη Σπάρτη. Απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι άνοικοι της πολυκατοικίας, ανάμεσά τους μια ηλικιωμένη. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως η φωτιά οφείλεται σε διαρροή φιάλης υγραερίου. Φρούριο η Αθήνα για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν όψη των ημιτελικών και των τελικών. Στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα αγωνιστούν το τρίμερο με στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Στο διεθνή χώρο και πάλι να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την πλήρη ένταξή της, η οποία θα πάρει χρόνο, προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
12: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρο στο νότιο-βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ξεκινώ από τις εορτάζουσες γιατί έχω μία στο σπίτι μου. Τι να κάνω τώρα, γιατί έχω τη σύντροφό μου την Ελίνα που είναι Ελένη και αυτή. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους στις Ελένες, στους Ντίνους στις Ντίνες. Εδώ στα δικά μας τα κορίτσια, στην Τίνα την Μόσχου, στη Λένα τη Βασιλάκου, στον Κωνσταντίνο τον ηχολήπτη μας μέσα στην παραγωγή, στην προεδράρα μας, στον πρόεδρο, του άλλαξε και φίλο του Δίσμηρου, στον πρόεδρο της Audiomax, στον πρόεδρο των ραδιοφώνων μας, τον Κώστα το Φωτόπουλο. Έχει κάτσει ο Αντώνης Αντωνόπουλος εδώ πέρα, δεν βλέπω για κάποιο λόγο να σου ευχηθώ εσένα. Εσύ βοήθειά σου να σου ευχηθώ, δεν είναι για κάτι άλλο. Η Έλενα η Καγιά, η συνεργάτης του Κώστα του Φωτόπουλου. Έχουμε κανέναν άλλον? Μην αρχίσουμε τώρα. Άμα ανοίξω το κινητό μου τώρα και αρχίσω και εύχομαι, στον Κώστα Καραμανλή, ξέρω εγώ, να ευχηθώ κάτι άλλο. Δεν έχω τώρα κάτι άλλο πιο πρόχειρο. Είστε και πάρα πολλοί, να είστε γεροί και δυνατοί. Με φώτιση είναι και της αναλήψεως. Γιορτάζουν τα Βρυλίσια που είναι ο πολιούχος η ανάληψη στη δική μου τη γειτονιά εκεί πέρα και έχει πανηγύρι σήμερα. Γιατί έτρεχα το πρωί, είχα βγει για το τζόγκινγκ μου το πρωί και εκτός από όλα τα σκυλάκια και τους κυρίους και τις κυρίες που συναντώ στη διαδρομή εκείνη την ώρα και χαιρετιόμαστε σαν τους γέρους του Μάπετ που βλεπόμαστε κάθε πρωί, είχε και κάτι λουκουμάδες που είχαν εσείς και κάτι βιολογικά προϊόντα και αναρωτιόμουν εγώ σαν το ούφο για ποιο λόγο έχουμε όλο αυτό το πράγμα και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι το ετήσιο πανηγύρι που είναι της αναλήψεως και είναι μια ωραία μέρα στην οποία είναι πάρα πολύ καλό να έχεις πάρκινγκ, να έχεις πιλωτή, να έχεις υπόγειο γιατί αλλιώς δουλειά δεν κάνεις. Κατά τα άλλα η μέρα σήμερα είναι ηλιόλουστη, είμαστε παραμονές του Final Four της Euroleague, μια ωραία στιγμή για την Αθήνα. Θα έρθει κόσμος, η χώρα μας θα προβληθεί και διεθνώς. Έχουμε να κάνουμε τελικό μεγάλης διοργάνωσης από το 2007 στην πραγματικότητα, τότε που τα κάναμε, κάναμε και το Final Four το Final Four της Ευρωλίγκας τότε που το πήρε ο Παναθηναϊκός πάλι στο ΆΚΑ. Και είχαμε κάνει και τον τελικό του Champions League τότε, το Liverpool Milan ήταν το παιχνίδι, που είχε κριθεί στο 89, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, που το είχε πάρει, ήταν η επανάληψη του τελικού της Κωνσταντινούπολης, που είχε εκείνο το καταπληκτικό το 3-3, το παιχνίδι που έφτιαξε τον Ράφα Μπενίτεθ και τον συνοδεύει 350 χρόνια και ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο Μπενίτεθ. Ταλαιπώρησε και τον Παναθηναϊκό σχετικά πρόσφατα. Δεν θα συνεχίσει να τον ταλαιπωρεί πολύ από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, ποιος είμαι εγώ να κρίνω τις επιλογές της ηγεσίας. Ο έχων το μαχαίρι, ο έχων και το καρπούζι αποφασίζει που θα πετάει τα λεφτά του στον κουβά. Το κάνει σε όλα τα μέτωπα πάντως. Δηλαδή τώρα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί μετά θα λένε ότι είμαι κακός και δεν το θέλω γιατί έχω συνέντευξη στη φίλη μου την Ελένη Βαρβιτσιώτη τη Δευτέρα και είναι κακό να χαλάμε τις καρδιές μας τέτοιες μέρες. Λοιπόν, η ημέρα έχει πολιτικά αρκετά. Έχει Τσίπρα με φανέλα Μπαρτσελόνα. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος πλέον. Δηλαδή, όλη την ώρα, εγώ το έλεγα στον Τάσο τις προάλλες, ότι αυτό που δείχνει, που ήταν το σποτάκι αυτό με τα δύο παιδάκια με τις φανέλες, είναι το Camp Nou. Εσύ μου έλεγες ότι είναι το ΆΚΑ. Είναι εμφανές ότι είναι το Camp Nou, γιατί ο άνθρωπος είναι άρρωστος με την Μπαρτσελόνα. Είναι γνωστό αυτό. Όπως είναι και με τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει όλη την ώρα, ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα. Εμφάνισε σήμερα μια φανέλα με το νούμερο 26 από πίσω και λέει όλη η ομάδα είναι έτοιμη να μπει στο γήπεδο. Έχει γράψει το τραγούδι ο Κραουνάκης. Φοβερή πρωτοτυπία έγραψε ο Κραουνάκης τραγούδι για τον Τσίπρα. Και αυτός ο Κραουνάκης πρέπει να σταματήσει να εκτίθεται πλέον. Δηλαδή, εντάξει πλέον. Είχε Τσίπρα. Αυτό είναι, δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό. Μα να σου πω κάτι τώρα. Είχε τον Τσίπρα. Μετά τον Τσίπρα στράφηκε στον Κασελάκη και στον Τάιλερ. Μετά αποστασιοποιήθηκε από τον Κασελάκη και από τον Τάιλερ. Τώρα ξανά στον Τσίπρα. Ρε παιδί μου, το δίσεξαμαρτινού κανδροσοφού, κύριε Σταμάτη μου. Τέλος πάντων, θα γράψει τραγούδι, λέει ο κύριος Κραουνάκης, για την εκδήλωση του κύριου Τσίπρα, όπου θα έχει ήχο και θέαμα, θα έχει και ωραίο σποτ. Γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί που έχουν διαλέξει να το κάνουν, το έχουν κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης το 23 και ο κύριος Τσίπρας το 19, όταν το Σύνταγμα μεγάλωσε πολύ για τις κομματικές εκδηλώσεις, γιατί δεν μαζεύει κόσμο τώρα στο Σύνταγμα, τώρα μην λέμε ανοησίες. άρχισαν τα κόμματα να πηγαίνουν σε αυτό το σημείο εκεί, στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου στο Θησίο. Είναι μια εσοχή. Εκεί που έχει τις πολλές τις καφετέρειες στην Αποστόλου Παύλου είναι. Με φόντο την Ακρόπολη. Θα το κάνει εκεί 8.30-9 παρά η ώρα, να είναι το δίλι, να είναι ωραίο το φως. Δηλαδή να πιάσει το πλάνο και το ηλιοβασίλεμα και την Ακρόπολη φωτισμένη από πίσω την ώρα που έχει σκοτεινιάσει και δεν έχει και πολύ ζέστη. Πολύ ωραία είναι η τηλεσκηνοθεσία εκεί πέρα. Ωραίο σπότ είναι αυτό το πράγμα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας για να επανεκκινήσει το κόμμα του. Καταλαβαίνω επίσης ότι θα έχει πολλά νέα πρόσωπα. Καταλαβαίνω ότι η βασική του ομάδα και αυτή η ομάδα η οποία θα εμφανίζεται το επόμενο διάστημα στα μέσα θα είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή λίγα πρόσωπα θα είναι για να θυμίζουν τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω εγώ, ενδεχομένως ο Γιώργος ο Χουλιαράκης που είναι σταθερός του σύμβουλος στα οικονομικά, ή ίσως ο Δημήτρης Ολιάκος, επίσης έναν πάρα πολύ αξιόλογο στέλεχος από τον οικονομικό τομέα, από τον ιδιωτικό τομέα, που ήταν διαχρονικά στο πλευρό του κ. Τσίπρα και ήταν και υποψήφιος το 23. Όλα τα άλλα πρόσωπα θα είναι καινούργια. Όπως ακούω ότι το πρόσωπο για την εκπροσώπηση στα μίντια θα είναι και αυτό καινούριο, καινούριο υπό την έννοια ότι τώρα έχει εμφανιστεί με μεγαλύτερη συστηματικότητα, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, παλιά βοηθός συνήγορος του Πολίτη, μια πολύ αξιόλογη ακαδημαϊκός, παθιασμένη γυναίκα, το λέω με την έννοια ότι έχει ισχυρή επιχειρηματολογία στα πάνελ, όσο έχω μπορέσει να την παρακολουθήσω είναι ενδιαφέρουσα συνομιλήτρια και την έχω προσκαλέσει και στο πρώτο θέμα, θα την προσκαλέσω και εδώ στο ραδιόφωνο, με πολύ χαρά συζητήσουμε με τα στελέχη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Όμως σήμερα η μέρα ανήκει στην κυρία Καριστιανού, βοήθειά μας, λένε ότι θα έχει εκπλήξεις, την εκδήλωση λένε ότι θα την παρουσιάσει ο κύριος Αυγερινός μαζί με μια κυρία έκπληξη, ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής ας πούμε. Μετά τις 6.30 ώρα η κυρία Καριστιανού θα έχει Έλληνες στο εξωτερικό, θα έχει καμιά δεκαπενταριά ανθρώπους, είτε ζωντανά είτε με βίντεο από διάφορες γωνιές. Ανθρώπους όχι από το πολιτικό σύστημα, προφανώς θα εμφανιστούν κάποιοι στο ακροατήριο, ίσως κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, ίσως κάποιοι πρώην υπουργοί και βουλευτές, διάφοροι νταραβερτζίδες οι οποίοι είναι στη λογική δαφός και μπήκα. Οπότε αυτοί μπορεί να είναι στο ακροατήριο, αλλά δεν θα είναι στη σκηνή. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια δυσφορία στο επιτελείο της για αυτό το σόου που έστησε αυτός ο κύριος Χιουρδάκης από την Αγία Πετρούπολη με τις υπογραφές από το γραφείο της κυρίας Γρατσία κλπ. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν το θέλανε απολύτως. Τώρα, συζητούν τα κανάλια για αυτόν τον Φεδρό, τον κύριο Ζιάγκο, τον ηθοποιό, ο οποίος έχει βγει και λέει ότι είναι, εγώ τη είπα ότι είναι η Μπουμπουλίνα και έχει μεγάλη αξία που το λέω εγώ, γιατί είμαι απόγονος του Νικηταρά. Τώρα βρήκε ένας κακόμοιρος, ο οποίος είναι irrelevant 20 χρόνια. Έχει να κάνει επιτυχία ως Γιάγκος από, που έπαιζε στο Καλημέρα Ζωή τελευταία φορά. Έπαιζε στη Λάμψη, που στο διάλογο έπαιζε τέλος πάντων εκεί πέρα δεκαετία του 90. Παλιά έπαιζε στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα τέλος πάντων. Ήταν ένας ωραίος γκόμενος δεκαετία του 80. Okay, και μπράβο του ανθρώπου και αξιόλογος το οποίο μπορεί να είναι. Δεν έχω δει ούτε μία δουλειά του, αλλά δεν θέλω να τον αδικήσω τον άνθρωπο καλλιτεχνικά προκαταβολικά τώρα. Είδε φως και μπήκε, σου λέει πουλάει Καριστιανού, να εμφανιστώ κι εγώ. Τον παίρνει ο Αντένα, τον παίρνει το Μέγκα, τον παίρνει ο Αλφα, τον παίρνουν τα κανάλια. Ποιος ασχολείται με τον Ζιάγκο μέχρι πρότινος. Τώρα λέει θα είμαι και υποψήφιος βουλευτής, γιατί μου στείλε, λέει μια κυρία ένα μήνυμα ότι άμα κατέβει θα σε ψηφίσει όλη η Μελβούρνη. Πώς θα ψηφίσει όλη η Μελβούρνη τον Ζιάγκο? Από πού και ως πού? Όλη η Μελβούρνη με τον Ζιάγκο θα ασχολείται. Του το έγραψε μια κυρία εκεί πέρα. Και σκεσέ Ζιάγκο. Θέλω να πω να μην αδικείται η κυρία Καριστιανού από αυτά τα καραγκιοζηλίκια διαφόρων νταραβερτζίδων και εύκολων που μαζεύονται γύρω της. Καλά, πάντα πολιτικά μπορείς να αδικηθείς και μόνος σου, η αλήθεια είναι. Αφήστε να ακούσουμε τι έχει να πει. Γιατί μέχρι στιγμής πολιτικά από την κυρία Καριστιανού δεν έχουμε ακούσει κουβέντα. Έχουμε ακούσει κάτι φιλιναφήματα. Έλεγε κάτι πολύ σωστό το πρωί ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος που τον ακούει για την κυρία Καριστιανού και θέλω να υπερθεματίσω. Η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μήνυση μέχρι και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την κυρία Κοβέση. Δηλαδή εκεί έχει φτάσει ο βαθμός του παραλογισμού. Έχει μηνύσει όποιον υπάρχει, όποιον μιλά ελληνικά. Ψέγει τη δικαιοσύνη. Πηγαίνει στη δίκη των τεμπών και λέει εδώ δεν πρόκειται να βρούμε δικαιοσύνη. Έχει μια περίεργη αίσθηση της δικαιοσύνης, αλλά ποιος είμαι εγώ να της επιβάλλω ότι θα πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει η κυρία Καριστιανού επιτίθεται εναντίον της δικαιοσύνης. Και τι είναι το πρώτο πράγμα που πάει και κάνει απέναντι στον Καραχάλιο, τον οποίο βρήκε βολικό, δεν πάει να μηνύσει το Γεωργιάδη. Πάει να μηνύσει τον Καραχάλιο. Πάει και κάνει μήνυση. Ποιο θα την κρίνει αυτή τη μήνυση, μα το δικαστήριο. Όταν και εφόσον οδηγηθεί αυτό το πράγμα στο ακροατήριο. Αν και εφόσον, ξαναλέω. Άρα, υπάρχουν διάφορες ανακολουθίες, τις οποίες πρέπει να τις βάλει η ίδια σε μία σειρά. Και πρέπει να αρθρώσει κατά βάση πολιτικό λόγο. Εμείς δεν αρθρώνει ακριβώς πολιτικό λόγο. Είναι κάποιες ιαχές μέχρι στιγμής, κάποια συνθήματα. Προφανώς, η ίδια συγκεντρώνει μεγάλη συμπάθεια στο πρόσωπό της λόγω της τραγωδίας των Τεμπών. Έχει ένα οριζόντιο πέρασμα κατά τη γνώμη μου και πρέπει, είναι λάθος η αξιολόγηση ότι η Καριστιανού περνάει μόνο στα δεξιά και στα άκρα δεξιά με κάτι πράγματα τα οποία είχε πει για τις αμβλώσεις και για τα ελληνοτουρκικά που προφανώς τα πιστεύει η γυναίκα, αλλά ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Η Καριστιανού έχει πέρασμα και στα αριστερά και στα κεντροαριστερά. Περιμένετε και να δούμε. Και επειδή οι εκλογές θα αργήσουν ακόμα κάποιους μήνες, θα πάμε την άνοιξη του 27, είναι αρκετός πολιτικός χρόνος αυτός και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, μια παρένθεση να κάνω, διακρίνω πολύ μεγάλη νευρικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ διακρίνω μεγάλο εκνευρισμό. Όλο αυτό το χθεσινό του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δεμήρη, που προφανώς εδράζεται πάνω στις εμφανείς μεθοδεύσεις για να μην δοθούν άλλες απαντήσεις για τις υποκλοπές, όλο αυτό το πηγαίνω, διαραίω συνομιλίες μου, αν έχουν γίνει έτσι οι συνομιλίες με το Δεμήρη. Γιατί τώρα το Πασόκ βγαίνει και λέει να βγει ο Δεμήρης να διαψεύσει ότι δεν έγιναν έτσι οι συζητήσεις. Μα τι θα βγει, στα παράθυρα θα βγαίνει ο διοικητής της ΕΥΠΑ. Ο διοικητής ΕΥΠΑ έχει μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν είναι τηλεσχολιαστής, δεν είναι σαν τον Ευγενίδη να βγαίνει στα παράθυρα και να λέει τη γνώμη του. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτό όλο το σκηνικό που εστήθη χθες στη Βουλή, που ενέχει και προφανή στοιχεία παρανομίας, έτσι, ήταν απόρριτη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι προϊόν του εκνευρισμού του ΠΑΣΟΚ και της πίεσης που υπάρχει στη μάχη της δεύτερης θέσης. Μέχρι τις εκλογές θα δούμε το σκηνικό της παλιάς ταινίας «Αίμα κι άμμος». Λοιπόν, 11 και 20. Συστάσεις ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair.papakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να σας πω επίσης, πριν πάω σε αναγκαίο διάλειμμα, ότι αν έχετε πάρει καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχετε το παλιό σας να είναι σαν καινούριο, σίγουρα πάντως το έχετε επιλέξει ανάμεσα σε πολλά και πρέπει να κάνετε το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπαίνετε τώρα στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνετε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και αποκτάτε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove!
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12 και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας δημοσκοπήσεων της Interview, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
9: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τα νέα κόμματα έρχονται να συμπληρώσουν το πεδίο το πολιτικό. Ας μιλήσουμε για τα δύο τα οποία ξέρουμε σίγουρα ότι μας περιμένουν, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Για την πιθανότητα του κυρίου Σαμαρά θα δούμε όταν ο ίδιος μας καταστήσει σαφέστερες τις προθέσεις του. Να μιλήσουμε λίγο για την κυρία Καριστιανού και να μιλήσουμε λίγο για την παρουσία της και για τα κοινά στα οποία απευθύνεται. Θα απευθυνθεί μόνο στα δεξιά και στα πιο δεξιά ή είναι πιο οριζόντιο το γκέλ της?
9: Ωραία. Κοιτάξτε, επειδή την κυρία Καριστιανού ως κόμμα τη θεωρώ κάτι σαν υβρίδιο της πολιτικής ή μια πολιτική αίρεση, η ερώτηση που μου κάνετε αν είναι στα δεξιά ή στα αριστερά, σαν πολιτικό παρατηρητή λίγο με μπερδεύει, γιατί ακριβώς επειδή είναι ένα υβριδικό μοντέλο και δεν έχει ιδιαίτερα έντονο το πρόσημο είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συντηρητικές θέσεις όπως αυτές για τις αμβλώσεις που μπορούσαν να τη βάλουν στο δεξιό χώρο. Υπάρχουν κάποιες θέσεις για τη δικαιοσύνη που μπορούσαν να τη βάλουν σε έναν άλλο χώρο πιο κινηματικό τύπου αριστερίζουσας μορφής. Όλο αυτό δεν με βοηθάει για να μπορέσω να πω ότι είναι δεξιά, είναι αριστερά. Άρα θα πάει από τις δεξιές δεξαμενές, θα πάει από τις αριστερές δεξαμενές. Αυτό το οποίο φαίνεται όμως ότι παίρνει από τις πρώτες αποτυπώσεις που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι σίγουρα παίρνει από το κοινό της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Επίσης το κοινό της κυρία Κωνσταντοπούλου, ή μάλλον η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι δεξιά, είναι αριστερά, είναι κέντρο, και εκεί είναι μια δύσκολη ερώτηση κύριε Ευγενίδη, και εκεί η εξίσωση δεν λύνεται εύκολα.
0: Σωστά.
9: Φαίνεται όμως ότι από εκεί παίρνει ένα αρκετά μεγάλο κοινό. Παίρνει ένα κοινό λίγο θα έλεγα απολυτικ και κοινό το οποίο έχει αποστασιοποιηθεί από την πολιτική. Ίσως και εν μέρη να έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ως δυσαρεστημένο για διάφορα άλλα θέματα, όπως ο γάμος των ομοφυλών ζευγαριών για παράδειγμα, που ενδεχομένως η κυρία Καριστιανού έχει μια άλλη άποψη πιο συμβατή με αυτό το κοινό της Νέας Δημοκρατίας που έχει φύγει. Και ίσως πάρει και λίγο από τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος δείχνει μια ανθεκτικότητα ο κύριος Βελόπουλος ακόμα προς το παρόν. Δηλαδή δεν φαίνεται να έχει απώλειες προς την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Βελόπουλος είναι χρόνια πλέον κόμμα, έχει το δικό του κοινό, μάλλον τον ακολουθεί όπου πάει. Άρα λοιπόν στην προκείμενη φάση δεν νομίζω ότι έχει λόγος να έχει ιδιαίτερες ανησυχίες. Σίγουρα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι τον κύριο Βελόπουλο δεν θα τον επηρεάσει ιδιαίτερα?
9: θα τον επηρεάσει λογικά, ιδιαίτερα αν, επειδή ξέρετε, εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε και άλλα δεδομένα και
0: ναι, το σωστό είναι
9: ρόλο, και η κυρία Καριστιανού είναι από εδώ και ο κύριος Βελόπουλος είναι από εδώ και η κυρία Λατινοπούλου είναι από εδώ, μην το ξεχνάμε. Και
0: θα πάνε καλά αυτά τα κόμματα στη Θεσσαλονίκη.
9: Αυτά, εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους, ακριβώς γιατί η εντοπιότητα επηρεάζει προφανώς τον κόσμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα χάσει κάτι και ο κύριος Βελόπουλος, αλλά όχι τόσο σημαντικό δημοσκοπικά όσο φαίνεται να χάνει και η Πλαίσια Ελευθερίας και το Νίκη, το οποίο φαίνεται μάλλον, ίσως, δεν ξέρω, με ερωτηματικό σκέφτομαι φωνακτά, μπορεί να απορροφηθεί και από το κόμμα της κυρίας Χριστιανού.
0: Ναι. Από τι θα κριθεί κατά τη γνώμη σας η εκλογική επιτυχία της κυρίας Χριστιανού?
9: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν από το πουθενά έρχεσαι και παίρνεις ένα 7-8%, δεν ξέρω πόσο θα πάρει.
0: Έτσι,
9: δηλαδή, ναι, ας πούμε τώρα ότι η πρώτη αποτύπωση δική μας, η δημοσκοπική, την έδινε ένα ποσοστό της τάξης του 7%, με μια αναγωγή πήγαινε στο 8-8,5% κάπου εκεί. Αυτό περίπου σου δίνει περίπου 15 βουλευτές. Εγώ το θεωρώ επιτυχία. Δεν ξέρω τώρα, προφανώς η κυρία Καριστιανού το μεταφράζει ότι μπορεί και να μην την ικανοποιεί, θέλει να κυβερνήσει.
0: Καλά, αλλά... ναι, σωστό.
9: Εντάξει. Αλλά αυτό νομίζω ότι αν έρχεσαι από κάπου που δεν έχεις κάποιο πολιτικό υπόβαθρο, που δεν έχεις μια στέρεη ιδεολογία.
0: Και πάρεις κατευθείαν 8%-7%, προφανώς.
9: 8% νομίζω είναι μαγκιά σου. Δηλαδή δεν το,
0: μα άλλοι το προσπαθούν χρόνια αυτό το πράγμα και εισπράττουν εκλογικές αποτυχίες. Τώρα, αυτό είναι για την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να τη ζεράρει, ας πούμε, το κόμμα του που θα ανακοινώσει την άλλη εβδομάδα, θεωρείτε ότι έχει πιθανότητες να χτυπήσει τη δεύτερη θέση?
9: Ναι, ναι, έχει. Ναι. Και πάλι επαναλαμβάνω, η πρώτη αποτύπωση δική μας, η δημοσκοπική της interview, έδειξε ότι ο Τσίπρας παίρνει τη δεύτερη θέση. Βέβαια, θα έλεγα ότι και δεν την παίρνει κιόλας, γιατί η εκτίμηση που έκανα ήταν 15,1 για το κόμμα Τσίπρα και 14,9 για το Πασόκ.
0: Δεν είναι αυτό, είναι ισοπαλία στην πραγματικότητα.
9: Μπορεί να βάλει ο καθένας όποιος ζει. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει από το ίδιο σημείο πετρίες με το Πασόκ. Mm-hmm. Τώρα ποιος θα πάει καλύτερα χειρότερα, αυτό λίγο θα το δούμε στην πορεία. Και με το τι διακύβευμα θα κατέβει ο κύριος Τσίπρας, αν κατέβει πράγματι με κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν βλέπω ούτε στα πρόσωπα, ξέρετε, κάτι διαφορετικό, ούτε στα λεγόμενα του κάτι διαφορετικό. Ο ίδιος είναι μια παρουσία η οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστική, είναι ακόμα νέος.
0: Από πού θα πάρει, από αυτούς που τον ψήφισαν ήδη?
9: Θα πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζεται. Τώρα εντάξει, τώρα είναι και θέμα ημερών να γίνει ίσως και επίσημο. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον το εκλογικό σώμα. Τώρα ποιος θα πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι άλλη ερώτηση. Ναι. Άλλοι πρέπει να την απαντήσουν ενδεχομένως. Αλλά σίγουρα φαίνεται στη δημοσκόπηση ότι η μπάρα του ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίζεται εντελώς.
0: Λογικό.
9: Τον έβγαλα περίπου 0,9% με 1% και όλο αυτό εμφανίζεται στον κύριο Τσίπρα. Μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι στις δημοσκοπήσεις της προηγούμενης περίοδου έλεγαν άλλο κόμμα, αλλά εννοούσαν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο περίμεναν, και κάποιοι οποίοι δήλωναν αναποφάσιστοι, αλλά επί της ουσίας και αυτοί περίμεναν τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα για να εκδηλωθούν στις δημοσκοπήσεις. Πράγμα που θα το δούμε να εκδηλώνονται κιόλας.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε συνολικότερα για το πολιτικό σύστημα μετά του Αγίου Πνεύματος, κύριε Βασιλιάδη, όταν αρχίσουν να μετριούνται και πιο κανονικά τα καινούργια κόμματα, να έχουμε και τα ονόματα, να έχουμε και τα στοιχεία, να έχουμε και κάποια πρώτα πρόσωπα, για να μπορείτε και εσείς να μετρήσετε με λίγο μεγαλύτερη σιγουριά, να το πω έτσι. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις πρώτες εκτιμήσεις. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για τον Ιούνιο.
9: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασιλιάδη. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Interview, έκανε πρόσφατα μέτρηση για την εφημερίδα Political ο κύριος Βασιλιάδης. Μία μέτρηση η οποία συζητήθηκε, διότι πράγματι αποτύπωσε αρκετά ψηλά το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού χαμηλότερα μένα, αλλά ψηλά για μεσαιομικρό κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι δημοσκόποι λένε ότι το κοινό του κυρίου Τσίπρα είναι πιο μασίφ από αυτό της κυρίας Καριστιανού. Αυτό βεβαίως δεν λέει τίποτα σε ένα πολύ ραγδαία μεταβαλλόμενο σκηνικό. Είναι προφανές όμως, εγώ την έχω ξανακάνει αυτήν την εκτίμηση και με αυτό κλείνω το πρώτο ημιώρο, τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού δεν θα προστεθούν στα υφιστάμενα κόμματα. Θα συμπιέσουν, θα διαλύσουν, δηλαδή άλλα κόμματα, δηλαδή εμένα μου φαίνεται απίθανο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά να είναι στις επόμενες εκλογές ή στην επόμενη Βουλή, εν πάση περιπτώσει. Η δε Νίκη, όσο βλέπω τον κύριο Νατσιό να λέει θα δούμε και μήπως συνεργαστούμε με την κυρία Καριστιανού κλπ. Βλέπω να πιάνει στασίδι μπας και διασωθεί από την εκλογική κατάρρευση, γιατί η νίκη έχει, είναι ένα μπαλόνι που έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει. Των γεροντάδων η ευχή μάλλον πέρασε και έχει αρχίσει να συνοδεύει την κυρία Καριστιανού. Βοήθειά μας, ευλογείτε δέσποτα. Τώρα δεν σε πιάνουν εσένα αυτά. Ο κύριος Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ πέρα με τους τίτλους των ειδήσεων. Υγιένετε γέροντα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από τα ξημερώματα στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Η Ελλάς έχει προχωρήσει προς το παρόν έως τώρα σε 15 προσαγωγές. Στην Ολομέλεια, η συζήτηση επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε και το ρόλο της χώρας ως ναυτιλιακή δύναμη, τονίζοντας ότι η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού, ενώ στην τελική ευθεία είναι και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μεταδίδει το Al Arabiya. Το Πακιστάν συνεχίζει να έχει ρόλο μεσολαβητή. Διεθνής η καταγραφή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η Ταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονιπαιδείς και δεμένους πιστάγκωνα. Η Ελληνίδα πρέσβυρα στο Τελαβίβ μεταβαίνει σήμερα στο λιμάνι της Ασδότ, όπου μεταφέρονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς συνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την πλήρη ένταξή της, προτείνει ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επανερχόμαστε. Αλφα Radio 989. Να πω ότι διορθώνω τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ότι οι τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Πώς το ξέχασα κιόλας αυτό. Που κάναμε αθλητικές στην Ελλάδα ήταν το 7 με το Final Four και με το τελικό του Champions League. Κάναμε και conference. Τελικό conference. Στο Νικιάρικο, εκεί μέσα στο

0: αλλά ο γιος του είναι Ολυμπιακός. Μιλάμε για ήττα, δραματική ήττα. Το παιδί του εκείνη τη μέρα ήταν με στολή Ολυμπιακού, ήταν με πλήρη εξάρτηση. Φανέλα, σόρτς, κάλτσες, ήταν έτοιμος να μπει να παίξει άμα τον φώναζε ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε ξέρεις, ήταν καταπληκτικό. Βάζει γκολ ο Ολυμπιακός. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Καθόμουν, νομίζω, 3-4 σειρές κάτω από εκεί που ήταν και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Βάζει γκολ ο Ολυμπιακός το 116. Εμείς είμαστε να πεθάνουμε, ξέρω εγώ. Έλεγα στο διπλάνο μου, θα σταματήσει η καρδιά μου, θα πεθάνω το ένα το άλλο. Τι είναι αυτό. Και όπως έχω γυρίσει το κεφάλι μου και ουρλιάζω, φωνάζω, βλέπω τον Ανδρουλάκη ασάλευτο από πάνω μου, ο οποίος ο δύσμυρος για χάρη του παιδιού του έχει κάνει φοβερή θυσία να πάει σε τελικό που παίζει ο Ολυμπιακός, και βλέπει και τον Ολυμπιακό να βάζει γκολ στο 116 και να το σηκώνει. Τι άλλο να του συμβεί του ανθρώπου αυτού? Εντάξει, πολιτικά μπορεί να συμβούν κι άλλα, αυτό δεν ξέρω, μιλάω αθλητικά. Καλά, αθλητικά μπορεί να του συμβεί να σηκώσει μέσα στο σπίτι του Ολυμπιακού στο Final Four, αλλά τουλάχιστον δεν θα είναι παρόν. Θα είναι, πώς το πω, ο Γιαννακόπουλος στο story που λέει.
1: Σίγουρος ότι δεν θα είναι.
0: Ο Νικός νομίζω δεν θα είναι. Δεν νομίζω θα πάει ο άνθρωπος.
1: Δεν θα πει ο γιος του, πάμε μπαμπά.
0: Α, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αν θα πάει ο γιος του. Μπορεί να πάει να δει Ρεάλ Βαλένθια ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω θα πει ο γιος του. Μπορεί να τον στείλει με κάποιον άλλον άνθρωπο. Γιατί νομίζω το μπάσκετ τον αγγίζει περισσότερο. Τέλος πάντων. Ήθελα να πω ότι ξέχασα τη διοργάνωση του 2024 στη Φιλαδέλφια. Πώς την ξέχασα, ήμουν και μέσα του μεταξύ. Πραγματικά. Πώς ήρθαμε την άλλη μέρα για δουλειά εδώ πέρα. Πώς ήρθες εσύ βασικά την άλλη μέρα για δουλειά, Τάσο. Εμείς εδώ πέρα ήρθαμε, πάει στο καλό. Εσένα καινούριο γήπεδο, ούτε ένα χρόνο δεν ήταν δουλεμένο που μπήκανε μέσα. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, Τάσο. Τα έχει πει η Λιόλιου αυτά. Λοιπόν. Το λέω τώρα στους πρωταθλητές.
1: Περασμένα ξεχασμένα.
0: Θα αρχίσω να βάζω αποσπάσματα από την ομιλία του κυρίου Ηλιόπουλου σιγά-σιγά. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να κόβουμε κάποια αποσπάσματα. Βάλε ό,τι θες, αν θες να βάλεις κάποιο. Μετά πρέπει να πάρουμε τη Λιακούλη. Οπότε μέχρι να πέσουμε να ανέβουμε λίγο. Λοιπόν, να πω κυρίες και κύριοι, προκαταβολικά, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι μπορείτε να τελειώσετε, κυρίες και κύριοι, τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος και χωρίς να πάρετε το λογιστή. Κύριε Γερολυμάτε, συγγνώμη, παρένθεση. Ο κύριος Γερολυμάτος, ο διευθυντής ειδήσεων του Αλφα εδώ πέρα, μαζί μας και αυτός. Και έλα μέσα. Συγγνώμη, έλα λίγο μέσα. Με φωνάζω στον κόσμο. Λοιπόν. Να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι μπορείτε να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος. Θα μπείτε στο 1188.gr, βρείτε λογιστή και κλείστε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Τα εξηγεί όλα online από τον καναπέ. 1188 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις όπως πρέπει να γίνεται. Διότι τώρα πώς το έκανες παλιά, φαίνεται πάρα πολύ μακρινό. Για ρίξε, για δώσε.
2: Λαέτησε! Απίστευτε λαέτησε! Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν! Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν τους ζώνες! Θα σηκωθεί και αυτό για άλλα πολλά στην πορεία! Ο κόσμος να βάλει ζώνες και να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το ματζιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
0: Ό,τι καταλάβατε, εγώ δεν κατάλαβα ποιος πρέπει να βάλει ζώνη. Αν πρέπει να βάλουμε ζώνες τελικά. Να βάλουμε ή να τις βγάλουμε. Γιατί λέει κάποιοι που τις έχουν βάλει να τις βγάλουν τις ζώνες. Για να τις ξαναβάλουν από Σεπτέμβρη. Δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι ούτε αυτός κατάλαβε εκείνη την ώρα. Αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει καμία σημασία. Τέλος πάντων. Καλημερίζω κυρίες και κύριοι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα εκτός από τα πιο ελαφρά που συζητούμε. Έχουμε και τα βαριά, τα θεσμικά, έτσι. Την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, την τομεαρχή δικαιοσύνη, θεσμών και διαφάνεια του Πασόκ, η οποία εχθές ήταν σε αυτή την πολύ ωραία, πολύ νόστιμη και δροσερή, έτσι, συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια με τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΥΠ. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μιλήσετε.
3: Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς και τα πολύ σοβαρά έχουν γίνει πιο ελαφρά από τα ελαφρά.
0: Ναι, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι συνδράμε.

0: μετά στο να γίνουν και πολύ σοβαρά πάντως, διότι καταλαβαίνω το επιχείρημα ότι συσκοτίζεται ο λόγος παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Από την άλλη, γιατί χρειάζονταν αυτές οι διαρροές του τι διημήφθη μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δεμήρη σε μια απόρριτη συνεδρίαση?
1: Ακούστε λίγο. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το θέμα των διαρροών.
0: Ναι.
1: Είχαμε την συνεδρίαση μιας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ενός θεσμικού οργάνου στη Βουλή, που η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε μόνη της, ήταν, ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο, ότι αυτή η Επιτροπή θα λειτουργήσει με όρους απορρίτου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δήλωσε στην αρχή της συνεδρίασης. Διότι, όπως τεκμηρίωσε ο κύριος Πρόεδρος, θα υπάρξουν ίσως και από τον κύριο Διοικητή πράγματα τα οποία θα υποθούν και αφορούν την εθνική ασφάλεια.
0: Πιθανό.
1: Τις κυβερνοϊκές θέσεις, τυχόν την εξωτερική πολιτική.
0: Σωστά.
1: Και ζητήματα άμυνας αν ερωτηθεί.
0: Ωραία.
1: Αυτή ήταν η ρίση και αυτό θα το δει κανείς και εύκολα στα πρακτικά. Το θέμα της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη και η παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε αυτό, η συζήτηση δηλαδή όλη η οποία έγινε, δεν είχε σχέση με ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Είχε σχέση με την παρακολούθηση του ίδιου και ζήτησε διευκρινήσεις από τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η σωρία των αντιφάσεων, διότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αξιολογικές κρίσεις, όπως mm-hmm. καταλαβαίνετε, η σωρία των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε στην εξήγηση των γεγονότων
0: Μάλιστα.
1: ο διοικητής της ΕΕΠ ήταν αυτό που πραγματικά κυριάρχησε στη χθεσινή συνεδρία.
0: Ποια ήταν η αντίφαση δηλαδή?
1: Οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ήταν σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ή όχι στοιχείων τα οποία ζήτησε επανειλημμένα και δημόσιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να ενημερωθεί για το λόγο της παρακολούθησής του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αυτό ήταν το βασικό θέμα της συζήτησης χθες, κύριε Αυγενίδη, για να μην τουλάχιστον λέμε πράγματα.
0: Την αντίφαση στην οποία υπέπεσε ο κύριος Δεμήρης δεν έχω καταλάβει.
1: Η αντίφαση νομίζω ότι ήδη από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, υπόθηκε κραυγαλαία και πολύ δυνατά. Ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακόμα και δεν γίναμε πιο σοφοί χθες με την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ,
0: ναι.
1: για ποιους λόγους πραγματικά παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Από τη διαρροή σας εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Δεμήρης είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο έντυπο αιτιολόγησης, υπάρχει μόνο η εισαγγελική διάταξη στο φάκελο του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Κατέληξε μετά από μία διαδρομή συζήτησης, επαναλαμβάνω, την οποία δεν μπορώ εγώ να δημοσιοποιήσω, ναι. τουλάχιστον, από μία διαδρομή πολύ ωρή, ότι τελικώς εδώ δεν υφίσταται ζήτημα εντολής με συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή δεν έχουμε την αιτιολογία, την οποία αναζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και,
0: η εισαγγελική ακούτε, διάταξη δεν περιλαμβάνει, δεν περιλαμβάνει αιτιολογία.
1: Κάτι, επιτρέψτε
0: ναι, ναι.
1: μου λίγο.
0: Παρακαλώ, γιατί, παρακαλώ.
1: Θα ρωτάτε αυτά, αλλά θέλω να πω και εγώ κάτι. Θέλω να πω, καταρχήν, ότι επειδή κρυβόμαστε πίσω από έντεχνα επιχειρήματα του τύπου είναι μυστική συνεδρίαση, συνεδρίαση δεν πρέπει να γίνει συνεδρίαση, έγινε στη Βουλή, έγινε στην Επιτροπή ναι. Θεσμών και Διαφάνειας. Η Επιτροπή οφείλει να προστατεύσει εθνικά μυστικά, εθνικής τάξεως ζητήματα ανωτά του περιεχομένου και αυτά που εμπίπτουν στην ναι. έννοια της μυστικότητας.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την άλλη, όπως ξέρετε, διεκδίκησε δικαστικά να πληροφορηθεί για ποιον λόγο τον παρακολουθούσαν, όπως είχε κάθε δικαίωμα, όπως θα το κάνατε και εσείς.
0: Και απήντησαν τα δικαστήρια.
1: Φαντάζομαι ότι το κάνατε
0: και
1: λίγο
0: απήντησαν.
1: Και ο καθένας.
0: Ο καθένας κρίνει.
1: Που μας ακούει.
0: Ο καθένας κρίνει, γιατί δεν το έχουν κάνει όλοι.
1: Μην με ρωτήσετε γιατί δεν το έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί δεν το έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί δεν το έκανε ο κύριος Πλεύρης, γιατί δεν το έκανα. Δεν το έκαναν προφανώς.
0: Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει σχεδόν κανείς πάντως, πρέπει να σας πω. Γιατί ακούω και διαφόρους άλλους, το Λαζόπουλο και διαφόρους άλλους. Δεν έχω δει κάποιον να λέει ότι έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά στο τέλος. Αυτό τον κύριο Κεσέ, το δικηγόρο, βλέπω να βγαίνει και να λέει ότι θα κάνει μηνυτήριες αναφορές. Αλλά δεν έχει γίνει κάποια.
1: εκπροσωπεί κάποιους ανθρώπους. Ο κύριος Κουκάκης, ο συνάδελφός σας, έχει κάνει μηνύσεις και έχει κάνει και έχει αποφάσεις. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον, αφορά τον αρχηγό, τον πολιτικό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Mm-hmm. Ο άνθρωπος έκανε το εξής απλό. Ναι. Δεν έκανε κανένα, δεν διαχειρίστηκε κανένα προνομιακό επίπεδο δικαστικής κάλυψης. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη, σωστά. Σωστά. Και η δικαιοσύνη τι είπε, εξέδωσε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τι είπε, έχει δικαίωμα ο κύριος Ανδρουλάκης να πληροφορηθεί το περιεχόμενο όλου του φακέλου της παρακολούθησής του, δηλαδή τους λόγους για τους οποίους δόθηκε η εντολή, από ποιον δόθηκε η εντολή, από ποιον δόθηκε η εντολή της παρακολούθησής του και βεβαίως σε ποια πεδία παρακολουθήθηκε, δηλαδή που εκτείνονταν η παρακολούθηση, η προσωπική ζωή, η πολιτική ζωή, η κοινωνικός βίος, περιβάλλον και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία της απόφασης διεκδίκησε ο κύριος Ανδρουλάκης να τα πληροφορηθεί και τον παρέπεμψαν οι αρμόδιοι της κυβέρνησης στην ΑΔΑΕ.
0: Μάλιστα.
1: Η ΑΔΑΕ ενήργησε έλεγχο, την παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δημόσια την απόφαση, την επιστολή της ΑΔΑΕ και την έφερε και χθες ξανά μαζί του. Λέγοντας, δεν είπε δηλαδή τίποτα το κρυφό και το γνώριζε ήδη η επικαιρότητα αυτό. Η ΑΔΑΕ του απάντησε ότι τρεις φορές εγώ επιχείρησα να πάρω υλικό από την ΕΥΠ, αλλά δεν έχω καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή να βρω τίποτα άλλο παρά την εισαγγελική διάταξη.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να πληροφορηθεί χθες με την παρέμβασή του είναι αν υπάρχει υλικό άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνεται ότι...
0: Και μετά όταν η απάντηση θεωρούσε ότι τον εξυπηρετεί πολιτικά, διέρευσε ένα μέρος του διαλόγου με τον κύριο Δεμήρη, σωστά?
1: Όχι, ακούστε λίγο. Εγώ δεν θεωρώ ότι τον εξυπηρετεί πολιτικά τον κύριο Ανδρουλάκη αυτή η απάντηση. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον εξυπηρετεί πολιτικά να πληροφορηθεί πραγματικά για ποιους λόγους παρακολουθήθηκε από δύο ταυτόχρονα συστήματα. Ένα σύστημα εθνικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ένα σύστημα μη εθνικό και μάλιστα παράνομο λογιστικό.
0: Δεν παρακολουθήθηκε από
1: επιχειρήθηκε, έγινε απόπειρα να παρακολουθήσει.
0: Άλλο, δεν παρακολουθήθηκε από το Predator. Μέχρι στιγμής ο κύριος Ανδρουλάκης είχε νόμιμη επισύνδεση της ΕΕ.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια λεπτομέρεια διαβολική. Τα διαστήματα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Η χρονική σύμπτωση του ενός και του άλλου γεννά πάρα πολύ εύλογα ερωτήματα, οφείλω να πω. Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως, κύριε Λιακούλη. Εδώ εσείς έχετε ζητήσει μια δεύτερη εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, σε λίγο θα μιλήσω στη Βουλή γι' αυτό.
0: Ναι. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σήμερα η συνεδρίαση.
1: Ναι, σήμερα είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αύριο είναι για τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Άρα... Είναι η εβδομάδα που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο, ναι. Ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, με ένα πόνο θα βγει, δεν θα βγει, θα δούμε. Αλλά εσείς έχετε ζητήσει μια εξεταστική. Υπάρχει η δημοσιογραφική πληροφορία ότι η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται να ζητήσει να επικαλεστεί μάλλον εθνικό λόγο γιατί θα απαιτηθεί απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, άρα 151.
1: Για αύριο μιλάτε για τις υποκοπές.
0: Για αύριο μιλώ για τις υποκοπές. Δεν θα γίνει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε από εδώ και πέρα. Το έχει πει η Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Δεν θα ψηφίσουν οι βουλευτές της. Ρωτώ κάτι άλλο τώρα.
1: Μέτρα και δύο σταθμά, Τι ωραίο.
0: Ένα λεπτό να μου το πείτε κι αυτό.
1: Ποιος είναι παρά το Πρωθυπουργό, όχι είναι ωραίο αυτό, να το πω, να το πούμε αυτό, να το σχολιάσουμε, δεν θέλετε?
0: Τι όποιος είναι παρά το Πρωθυπουργό είναι ωραίο.
1: Για το σήμερα, να πούμε κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για πείτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι.
1: Πώς μπορεί λοιπόν ένας κοινός νους, αν υποθέσουμε ότι όλοι εμείς που συζητάμε και οι άνθρωποι που μας ακούνε, είναι μέση συνετοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Πώς λοιπόν μπορούν να κατανοήσει κανείς ότι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πριν από μια εβδομάδα περίπου άρθηκε η ασυλία τους με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και την εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού, οι 11 έτσι,
0: ναι,
1: που είχαν πανομοιότυπες υποθέσεις,
0: ναι,
1: με τις υποθέσεις των υπουργών, του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή.
0: Ήρθε η ασυλία τους αυτών.
1: Ήρθε η ασυλία, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Μα και εδώ για έλεγχο πάνε. Δεν πάνε να καταδικαστούν.
0: Ναι, αλλά κρίνονται με διαφορετικό τρόπο.
1: Όχι, δεν κρίνονται με διαφορετικό τρόπο, κρίνονται ακριβώς με την ίδια επιχειρηματολογία. Δηλαδή, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν ήταν προφανώς επιλογή του κυρίου Πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν ήταν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, γιατί δεν ήταν υπουργοί.
0: Ήταν οι αραμπατζοί στο πρωθυπουργικό περιβάλλον.
1: Την έννοια. Με την έννοια. Δεν ήταν υπουργός.
0: Μα καλά, οι μισοί βουλευτές από αυτούς που παραπέμφθηκαν ήταν υπουργοί. Τι εννοείται ότι δεν υπήρχε αξιολόγηση?
1: Επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη ήταν η κυρία Ρεμπαντή. Προς Θεού, τι λέτε.
0: Γιατί και ο κύριος Τσιάρας που ήταν. Και ο κύριος Τσιάρας ήταν επιλογή του και ο κύριος Κρέκας ήταν επιλογή του.
1: Η διαβάθμιση λοιπόν έγινε με άλλα κριτήρια. Προφανώς καταλήγω στο πρόσωπο των υπουργών και των υφυπουργών. Mm-hmm. Όπου η κρίση είναι διαφορετική με την έννοια ότι υπάρχει μια προανακριτική διαδικασία. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Επειδή λοιπόν το πράγμα αυτό είναι λεπτομερές πολύ, γι' αυτό το λόγο και το αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι. Ενώ κάνουν το άλλο, δηλαδή έρουν τις ασυλίες για ανθρώπους με πανομοιότυπες υποθέσεις.
0: Θέλω να ρωτήσω τώρα για την εξεταστική την αυριανή. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία απορρίψει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με επίκληση εθνικού λόγου που θα επιφέρει να απαιτηθούν 151 ψήφοι για να συσταθεί εξεταστική. Εσείς προσανατολίζεστε στο να καταθέσετε πρόταση Μομφής εναντίον της κυβέρνησης έστω από Δευτέρα?
1: Εμείς θα το επανεξετάσουμε, κύριε Λινίδη. Βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο αυτή
0: τη στιγμή. Το αποκλείεται.
1: Δεν έχουμε συζητήσει από αυτού στην κοινοβουλευτική μας ομάδα και δεν μπορώ να σας πω κάτι που δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Έτσι. Σας λέω μόνο για αυτά που έχουν γίνει. Προφανώς η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή θα δούμε καταρχήν τη θέση.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε τι θα μας αναλύσει η κυβέρνηση και ποιος είναι ο περιβόητος εθνικός λόγος.
0: Να το ακούσουμε, γιατί συμφωνώ κι εγώ.
1: Δεν πρέπει να το ακούσουμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Να μας εξηγήσει μήπως είναι κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Μήπως είναι κάτι που ξέρει η κυβέρνηση. Περιβαλλόμεθα από κατασκόπους και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει κυβερνοεπίθεση και δεν το ξέρουμε. Έχουν καταληθεί πράγματα της άμυνάς μας, της εθνικής μας ασφάλειας. Του
0: να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση, δεν το ξέρουμε.
1: Κάτι δεν πρέπει να πει για την εθνική ασφάλεια, δηλαδή τουλάχιστον να ψελίσει κάτι δεν πρέπει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα εσείς λέτε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για το τι θα κάνετε εφόσον απορριφθεί η πρότασή σας.
1: Εμείς δεν προδικάζουμε απολύτως τίποτα όπως κάνει σήμερα με χυδαία. Με χυδαίο πολιτικό τρόπο η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας δεν θα ψηφίσω την προανακριτική. Δηλαδή νιώθεις ότι στην πραγματικότητα κάνεις μια κοινοβουλευτική σοβαρότατη διαδικασία, τζάμπα και βερεστέ.
0: Μα δεν είναι δικαίωμά της να το πει.
1: Πώς έχει ευτελιστεί ο θεσμός?
0: Δεν είναι δικαίωμά της να το πει.
1: Δικαίωμα να το πει μέσα στο κοινοβούλιο.
0: Μέσα στο κοινοβούλιο δεν το λέει, δεν το είπε ο εισηγητής της.
1: Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε ο εισηγητής μέσα στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Δεν το είπε ο εισηγητής στο κοινοβούλιο. Το είπε ο εκπρόσωπος τύπου εκτός κοινοβουλίου και μάλιστα πάνω από εβδομάδα.
0: Όταν ερωτήθηκε, μετέφερε την απόφαση του Πρωθυπουργού.
1: Φανταστείτε. Χωρίς να ακουστούν λοιπόν τα επιχειρήματα. Προσέξτε λίγο. Κοιτάξτε λίγο τι πάθαμε. Τι πάθαμε. Μάλιστα. Πάθαμε πολιτικό μυθιδατισμό. Δηλαδή. Όλα έγιναν κανονικά. Λίγο-λίγο. Προσέξτε, λέτε, είναι σαν να μου λέτε, είναι κανονικό το ότι το είπε ο κύριος Μαρινάκης και το ότι αυτό δεν το ακούσαμε στο κοινοβούλιο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκθέτουμε τις απόψεις μας στη δημοκρατία. Προσέξτε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε τέτοια θεσμική κρίση, κύριε Βιαννίδη, και σε τέτοιο ξεπεσμό που πραγματικά, αν αυτό δεν ανακοπεί, θα έχουμε πολύ μεγάλα θέματα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Λιακούλη. Να είστε καλά. Περιμένω να σας ακούσω και στην τοποθέτησή σας. Να είστε καλά, κύριε Λιακούλη. Να είστε καλά. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα και το μεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Λιακούλη. Πάω σε γρήγορο διάλειμμα και φινάλε να επιστρέψουμε.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρεθινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
7: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, είναι ένα ωραίο πρωινό σήμερα, 11:57 κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, 212-214-800, onair@alfaradio989.gr που είναι το email μας και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Βλέπω μάλλον πάει να φύγει ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει μια ανάρτηση ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει βάλει μια φωτογραφία του που είναι αγκαλιά με τον κύριο Αταμάν και λέει όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, περισσότερα λίγο αργότερα γιατί έχουμε και δουλειές. Ιστερόγραφο, ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό μας ραντεβού. Πάλι στο Σούνιο, τον πάει σε εκείνο το τραπεζάκι που βάζει τις Ευρωλίγκες εκεί κοντά στο σιρτάκι, την ταβέρνα που πηγαίνει ο πρόεδρος που έχει ωραίο φαΐ το σιρτάκι. Μετά το μπάνιο ένα σιρτάκι είναι ότι πρέπει, η αλήθεια είναι. Άμα πιάσει και ωραίο τραπέζι με θέα και βλέπεις ωραία εκεί πέρα το Σούνιο είναι... Άντε παιδιά να ανοίξει και να σας πω τώρα κάτι. Βαρέθηκα για την υψηλή πολιτική. Βαρέθηκα τώρα για τις υποκλοπές και το ένα και το άλλο. Υποκλοπές, ο ΠΚΕ, ο Μητσοτάκης, η αυτοδυναμία, η τρίτη τετραετία. Επειδή έρχονται εκλογές και από Σεπτέμβριο θα πήξουμε, θα κάνουμε λίγο πολιτικό κουτσομπολιό τώρα, λίγο την Καριστιανού, λίγο τον Τζίπρα, λίγο ποιοι τους πλαισιώνουν, να δούμε και ποιοι θα είναι σήμερα στην παρουσίαση της Καριστιανού, γιατί φοβάμαι θα βγουν δράκι εκεί πέρα. Λέει θα μεταδίδεται, λέει θα έχει ένα live streaming και μετά θα μεταδίδεται, λέει, για το κανάλι Action ST. Ναι, έχω αρχίσει και... Έχω ένα μικρό προβληματισμό για αυτό που θα δούμε, αλλά τέλος πάντων, ας μην προδικάσω τέλος πάντων, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και αύριο, είναι, αύριο έχουμε και σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Αύριο έχουμε Ολυμπιακό, όλα τα άλλα, μόνο κούπα γράφει ο Τσατραφ, μου στέλνει ο Τσατραφίλιας. Τι μόνο, σε ποιο άθλημα θέλει να πάρει κούπα ο Τσατραφίλιας που είναι βάζελος?
2: Στο βόλεϊ.
1: Στο βόλεϊ, ναι, στο βόλεϊ, ναι. Baseball, πού είναι ο Παναθηναϊκός?
2: Handball.
1: Πήρε το K18 στο πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο, ναι, που πήγε ο κύριος Αλαφούζος και έκανε μια απονομή.
3: Αλφα Πάτρας 94,4.
4: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνους Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
6: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
8: Η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ώστε να διερευνηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πυλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 8 απόψε αναμένεται να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία με διπλή κάλπη. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλούνται σήμερα και αύριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις περισσότερα από 50 πολιτικά και μη πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους και οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από τα στενά του ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Τόνισε δε πως μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Υπογράμμισε πως η ακρίβεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τόνισε για την Ελλάδα ότι μέχρι το τέλος του έτους δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον προωθεί το σενάριο περί διαπραγματεύσεων που εξελίσσονται δημιουργικά πάνω στο σχέδιο που υπέβαλε για ειρήνευση στο Ιράν, χωρίς να αποσύρει το σενάριο των νέων επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστεί πως μπορεί να βασιστεί στο αναθεωρημένο μνημόνιο ειρήνης, συντάχθηκε από το Κατάρ και το Πακιστάν με τη συμβολή άλλων περιφερειακών μεσολαβητών, προκειμένου να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των ΗΠΑ, της Αμερικής και του Ιράν. Το Αλαραμπίγια μετέδιδε πως σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται εξέλιξη για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενώ επεισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη σχετικά με το Ιράν είχαν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Οι δύο άνδρες φέρεται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Διεθνής είναι η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πιστάγκωνα. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, εξέφρασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα το πρωί τον αποτροπιασμό του για τη μεταχείριση ακτιβιστών. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ για τη στάση του, ενώ σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα συμπεριφορά. Στην Κέρκυρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Δένδια πραγματοποιούνται σήμερα οι επετειακές εκδηλώσεις για την ένωση του Ιωνίου κράτους με την Ελλάδα την 21η Μαΐου του 1864. Στις 6.30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το νέο της κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Την Τρίτη στο Θησείο η παρουσίαση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας την εικόνα κυανέρυθρης φανέλας με τον αριθμό 26. Φρούριο η Αθήνα για το Final Four της EuroLeague. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εν ώψη της διεξαγωγής των ημιτελικών και των τελικών στο ΆΚΑ σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί και ως τις 6 το πρωί της προσεχούς Δευτέρας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, δυτική ως 6 μποφόρτ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Γεια και χαρά σας, ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και πάνω απ' όλα τα χθεσινά είναι εκείνη η σκηνή στο πλοίο που προσπαθούσε να φτάσει στη Γάζα και κατελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό. Βλέπεις τη σκηνή αυτή και παγώνει το αίμα σου. Μια χυδαία κοινική συμπεριφορά, φασιστική, από τον συγκεκριμένο υπουργό της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Έφτασε να το αποδοκιμάσει ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου και η διεθνής κοινότητα. Θα έλεγα πιο βαριές εκφράσεις για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και την συμπεριφορά που έχει επιδείξει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να θυμάται την ιστορία του λαού του, αυτός ο χυδαίος φασίστας. Όμως, για να λέμε τα πράγματα στην ολότητά τους, υπάρχει ένα κείμενο στην εφημερίδα Haaretz, την Ισραηλινή εφημερίδα, ένα εκπληκτικό κείμενο που δεν αποδοκιμάζει απλώς τη συμπεριφορά του υπουργού. Θα το διαβάσουμε στη συνέχεια. Πριν όμως οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου που γιορτάζει σήμερα και χρόνια της πολλά, όπως και η Λένα μας η Βασιλάκου, η Ντίνα μας και η Λένα μας τα δυο κορίτσια, όπως και ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ο άλλος Κωνσταντίνος, ο νεαρός, ένας συμπαθέστατος μαθητευόμενος εδώ στην ηχοληψία. Χρόνια πολλά και στους δικούς μας βέβαια, στην Ελένη και στο μικρό μου τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onairpapaki@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Τώρα, θα έχουμε σήμερα στις 12:15 περίπου τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, είναι νομικός, διεθνολόγος και καθηγητής σε στρατιωτικές σχολές, να συζητήσουμε κυρίως για τα ελληνοτουρκικά και αν περισσέψει χρόνος και για το Ιράν, γιατί υπάρχουν και εκεί εξελίξεις ή αποκαλύψεις αν θέλετε για τα 42 αεροσκάφη των ΗΠΑ που χάθηκαν, τα έριξαν οι Ιρανοί και τότε δεν μαθαίναμε σχεδόν τίποτε. Τώρα τα αποκαλύπτουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Και στις 12:30 θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs, να συζητήσουμε για τα δύο κόμματα που το ένα σήμερα κάνει τη συγκέντρωσή του, η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Τσίπρας στην Τρίτη. Να δούμε, οι μετρήσεις θα πάρουν φωτιά όπως είπαμε και χθες, και όλη την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος της θα περιμένουμε ένα μπαράζ, έναν καταιγισμό διαφημίσεων. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι με αφορμή την γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, και το αφιερώνω εξαιρετικά στον διευθυντή του σταθμού, τον Τάκη Χατζή, και στον Γιώργο Ευγενίδη, γιατί δίπλα τους μαθαίνω, εκπαιδεύομαι μουσικά. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, υποσχέθηκα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα βέβαια από αυτό το συγκλονιστικό κείμενο της Ισραηλινής εφημερίδος Haaretz με αφορμή αυτή την χυδαία συμπεριφορά του, ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω, του υπουργού της κυβέρνησης Νετανιάχου απέναντι στους ανθρώπους που επιχείρησαν με το πλοίο να πάνε στη Γάζα. Γράφει λοιπόν η Haaretz, αν το Ισραήλ δεν έχει τίποτε να κρύψει και κανένα λόγο να ντρέπεται, γιατί να μην επιτρέψει στους ακτιβιστές να συνεχίσουν το δρόμο τους προς τη Γάζα. Και παρακάτω. Οι εικόνες από το λιμάνι του Ασντόντ αποτελούν την κορύφωση μιας εκστρατείας συκοφάντησης εναντίον του στολίσκου. Είναι αλήθεια ότι τα σκάφη του, του στόλου δηλαδή, του μικρού, δεν μετέφεραν τρόφιμα ή άλλη βοήθεια για τη Γάζα, επειδή οι ακτιβιστές γνώριζαν ότι θα συλλαμβάνονταν. Ο στολίσκος ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια να στρέψει τη διεθνή προσοχή προς την ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας. Υπ' αυτή την έννοια πέτυχε την αποστολή του. Οι επίσημες αρχές του Ισραήλ, με σημαντική βοήθεια από στρατολογημένους δημοσιογράφους, αποκάλεσε την φλωτίλα στόχο τρομοκρατών, στόλο, συγγνώμη, τρομοκρατών ή τουρκικό στόλο. Αυτά είναι ψέματα. Και αυτά, κυρίες και κύριοι, τα λέει η Haaretz. Και πρέπει να έχεις τόλμη να είσαι εύψυχος και να νοιάζεσαι για το συμφέρον της πατρίδας σου για να τα γράψεις αυτά. Και το αποδεικνύει αυτή η προοδευτική εφημερίδα χρόνια τώρα ότι διαθέτει τα συγκεκριμένα στοιχεία. Να πάμε στα μάτια μου λίγο νωρίτερα για διαφημίσεις, γιατί ο κύριος Παπαφλωράτος διδάσκει και έχει μάθημα ο άνθρωπος, αλλά μας έκανε την παραχώρηση και τον ευχαριστούμε γι' αυτό να εμφανιστεί έστω μεταξύ των δύο μαθημάτων και να συζητήσουμε κυρίως για τα ελληνοτουρκικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλη Γραέριου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Conan Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Conan Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Σας ευχαριστώ θερμά. Ξέρω τις δυσκολίες γιατί διδάσκεται αυτές τις ώρες. Να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Παπαφλωράτο. Δεν ξέρουμε ακόμα το νομοθέτημα, το επιθύρες της Τουρκίας, αλλά αν διαλαμβάνονται όσα διαραίουν από τα τουρκικά μέσα και το Bloomberg και τα λοιπά, η χώρα μας τι μπορεί να κάνει?
13: Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι ένα τελείως υποθετικό ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι το νομοσχέδιο που θα έρθει, γιατί μιλάμε για νομοσχέδιο, άρα ακόμα δεν θα είναι νόμος μέχρι να ψηφιστεί από την Τουρκική Βουλή, εμείς θα πρέπει να καταγγείλουμε τις διατάξεις οι οποίες αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα, αμφισβητούν δικές μας αποφάσεις, αντιμένουν το διεθνές δίκαιο, πολλό δε μάλλον να μιλάμε ακόμα και για αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Ενημέρωση όλου του κόσμου και καταγγελία της τουρκικής πολιτικής. Αυτό ανεξαρτήτως του τι θα περιλαμβάνει, ότι οπωσδήποτε, αν οτιδήποτε θα περιλαμβάνει, θα είναι εις βάρος της Ελλάδος.
0: Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση χτες? Έβλεπα αργά το βράδυ αυτόν τον Τούρκο ναύαρχο, ο οποίος θεωρείται ο εισηγητής της μεγάλης πατρίδας, της Γαλάριας.
13: Ένας εκ των δύο.
0: Ναι, ο ένας. Ο οποίος
13: μιλούσε.
0: Ακριβώς.
13: Για Ιτζή και Γκυλτενής.
0: Ο πρώτος. Και μιλούσε για τις ελληνικές παράνομες διεκδικήσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, νόμιζε ότι η Ελλάδα είναι ένας τρομερός εχθρός που επιβουλεύεται τα πάντα απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό το κλίμα διαμορφώνεται στη γείτονα.
13: Ακριβώς. Και αυτό είναι πανεπιστημιακό. Ναι. Ότι υπάρχει μια πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας, της πραγματικότητας, πράγματα που έχει αποδεχτεί η Τουρκία επί δεκαετίες. Σιγά σιγά προσπαθεί να τα αμφισβητήσει, να βρει νομικά καλύματα, γιατί και αυτό που θα κάνει είναι θέμα εσωτερικού δικαίου, που δεν έχει καμία αξία νομική για θέματα διεθνούς δικαίου, αλλά θα είναι ένα ενισχυτικό όπλο μαζί με το κάζους μπέλι. Οπότε εάν ποτέ πρώτον υπάρξει διαπραγμάτευση, να πούνε οι Τούρκοι αποσύρω το κάζους μπέλι αλλά να μείνει ο νόμος, και δεύτερον αν κάνουν οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια οποιασδήποτε μορφής, να πούνε ότι εμείς το κάνουμε βάσει του νόμου που έχουμε ψηφίσει.
0: Μάλιστα. Τι άλλη δυνατότητα υπάρχει? Όχι δυνατότητα εκ μέρους της χώρας μας, νομίζω θα αξιοποιήσει όλα τα δυνατά όπλα, τα υπαρκτά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όχι τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την πλευρά των Αμερικανών και του Τραμπ, δεν ξέρω ποιου είδους παρέμβαση θα επιλεγεί. Και μάλιστα εν ώψη και του συνόδου του ΝΑΤΟ θα πάει στην Τουρκία, μπορεί να περάσει και από εδώ. Φοβάμαι για μια διευθέτηση εκ μέρους των ΗΠΑ, η οποία θα είναι προβληματική ίσως για τη χώρα μας.
13: Αρχικώς οι σημερινές πληροφορίες λένε ότι για λόγους ασφαλείας μπορεί να μην πάει τελικά ο κύριος Τραμπ στην Τουρκία, άρα να μην περάσει και από εδώ, αν και προσπαθεί και η Γκυλφόλη να τον φέρει,
0: ναι,
13: στην Αθήνα.
0: Ναι.
13: Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουμε. Από εκεί πέρα, οι Αμερικανοί θέλουν ησυχία στην ανατολική του πέργα, του πέργα του ΝΑΤΟ. Άρα είναι βέβαιο ότι θα πιέσουν για να κατέβουν οι τόνοι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ο οποίος διεκδικεί και ένας ο οποίος ουσιαστικά μείνεται. Προασπίζει το status quo, το διεθνές δίκαιο. Αν λοιπόν οι Αμερικανοί κρατήσουν πολιτική ίσων αποστάσεων, ότι συνήθως στο ΝΑΤΟ λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να μεταφέρουμε στον οργανισμό τις ελληνοτουρκικές διαφορές.
0: Ναι.
13: Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές, υπάρχει μόνο μία διαφορά. Και υπάρχουν και οι τουρκικές διεκδικήσεις από εκεί πέρα. Εάν λοιπόν επικρατήσει το ίδιο κλίμα, θα είναι ουσιαστικά η ίση απόσταση, σαν να βάζουν στην ίδια μοίρα το θήτη και το θύμα.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα συμβεί, κύριε Παπαφλωράτο, αλλά αυτό είναι η δική μου αίσθηση. Κάτι τελευταίο να σας αποδεσμεύσω που σας αφορά προσωπικά. Ομολογώ ότι εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι προέρχεστε από μια λαϊκή γειτονιά και υπήρξατε αριστούχος και φοιτητής και νομικός. Κυρίως όμως όταν διάβασα ότι την περίοδο της πανδημίας διδάξατε σε μαθητές, νομίζω στο Νέο Κόσμο ή στη Νέα Σμύρνη,
13: στην
0: Καλυθέα, για τον ποντιακό ελληνισμό με μαθήματα δωρεάν. Αυτό το εκτίμησα ιδιαίτερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Ευχαριστώ που το αναφέρετε, αλλά η δόση είναι πάντα δωρεάν. Έτσι είναι το δικό μου αξιακό κώδικα. Να είστε... πάντα μπαίνεις δωρεάν και τη δίνεις δωρεάν. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παυλωράτος, Ιωάννης Παυλωράτος, νομικός διεθνολόγος και καθηγητής σε στρατιωτικές σχολές. Και επειδή ομολογώ, πρέπει να σας πω ότι βρήκα σπόνσορα για τα τραγούδια μου και όχι μια εταιρεία με ξηραφάκια για να κόβετε τις φλέβες σας που είπε ο Χατζής. Βρήκα σπόνσορα, αλλά βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και την κουβέντα που υπήρχε των συναδέλφων για τα καφέ. Εγώ ενθουσιάζομαι από τα καφέ και μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι να χάνω το χρόνο μου, αλλά να ρεμβάζω, να συζητώ, να βλέπω την κίνηση. Βέβαια θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει ένα τέτοιο καφέ σαν αυτό που είχαμε συναντήσει στο Πόρτο που βρήκαμε, ή σαν αυτό της Τρίπολης, ένα εκπληκτικό καφέ στην κεντρική πλατεία, ψηλό, μαρμάρινο, με έπιπλα παλιά κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ή το καφέ Γκρέκο, το οποίο μάλλον θα το χάσουμε. Θα παίξουμε ένα τραγούδι λοιπόν προς τιμή των καφενείων και των ανθρώπων που συχνάζουν, που ανεμοκατεβάζουν κυβερνήσεις και τα λοιπά, που λένε τα δικά τους ή κάθονται σε μια γωνιά και πίνουν τον καφέ τους σκεπτικοί, συνήθως συνταξιούχοι. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που το λένε μαζί ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Ανταμό και λέγεται «Στο καφέ του χαμένου χρόνου» ή «Το καφέ της ξεγνιασιάς».
1: Αλφα Radio 989.
14: Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Ακούτε Αλφα Ρέιντιο 989, τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τράπαλης να συζητήσουμε τα πολιτικά, δημοσκοπικά κτλ.
1: Αλφα Ρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Ρέιντιο 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Ανθούσα σε κόμβο Κηφισίας, λόγω καραμπόλας τεσσάρων οχημάτων νωρίτερα. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από τα ξημερώματα στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Στην Ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τα τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούς, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά δίδει το Αλαραμπίγια, το Πακιστάν συνεχίζει να έχει ρόλο διαμεσολαβητή. Διεθνής η κατακραυγή για το βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονιπετής και δεμένους πιστάγκωνα. Η Ελληνίδα πρέσβυρα στο Τελαβίβ μεταβαίνει σήμερα στο λιμάνι της Ασντόντ, όπου μεταφέρονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, ενώ την Τρίτη στο Θυσίο θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέιντιο 989 στη Μία.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε εδώ στον Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και μαζί μας είναι ο φίλος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Γιώργο, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Κανονικά είσαι κάθε Παρασκευή, έχουμε κανονίσει, αλλά εκτάκτως σήμερα, μιας και υπάρχει και η κυρία Καριστιανού το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας στην Τρίτη, και κάποια αίσθηση προσωπική που έχω θα την πούμε μετά. Εκείνο που θα ήθελα να επιβεβαιώσεις είναι ότι την επόμενη εβδομάδα, από Πέμπτη Παρασκευή στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα έχουμε έναν καταιγισμό, ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων, αν δεν απατώμε.
1: Εκ των πραγμάτων, αυτές οι μέρες είναι μέρες που μετράμε, δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό. Το έχουμε ξαναπεί, Γιάννη, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα όλες οι εταιρείες θα είναι σαν έτοιμες από καιρό για να υποδεχτούν αυτά τα δύο νέα κόμματα, τα οποία φαίνεται ότι θα είναι τουλάχιστον πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά τις θέσεις 2-4, και κανείς δεν μπορεί να κρίνει αν θα είναι και σε οριστικοποιημένες θέσεις. Περισσότερη σιγουριά για τον κύριο Τσίπρα, με λιγότερη σιγουριά για την κυρία Καριστιανού.
0: Η αίσθηση που έχω και κάποιες πληροφορίες που βέβαια δεν είναι δημοσιεύσιμες, γιατί υπάρχει το off the record, είναι ότι η δυναμική του Τσίπρα ασφαλώς και είναι ανωδική. Δεν ξέρω πώς θα το δείτε, θα το μετρήσετε. Και για μένα είναι ερωτηματικό, η κυρία Καριστιανού. Έχω την αίσθηση, σε αντίθεση με αυτά που ακούω, ότι επίσης θα έχει μια ανωδική δυναμική σε σχέση με την τελευταία ύφεση που παρουσίασε λόγω της παρουσίασης των γνωστών θέσεων, που δεν ήταν και τόσο δημοφιλής, τουλάχιστον σε ένα ευρύτερο ακροατήριο.
1: Ναι, είναι μια αλήθεια αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια, και φάνηκε ότι εκεί είχε μια μικρή πτώση προσφών. Όσον αφορά για τον κύριο Τσίπρα, τα πράγματα είναι ξεκάθαρο. Ο κύριο Τσίπρας φαίνεται να παίρνει σταθερά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών. Άρα ξεκινάει από μια βάση η οποία είναι σαφώς υψηλή, ειδικά αυτή την εποχή που μιλάμε για χαμηλά κόμματα, δηλαδή για κόμματα που στη δεύτερη θέση δεν έρχονται να χτυπήσουν στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε αυτό το ξεκάθαρα αρκετά μεγάλο ποσοστό για αυτή τη χρονική περίοδο στον κύριο Τσίπρα. Το αν θα τον καθορίσει καθαρά δεύτερο ή όχι, θα φανεί στην πορεία και το πώς θα εξελιχθεί και η προεκλογική διαδικασία και η στρατηγική η οποία θα έχει. Και προφανώς και η αντίδραση του Πασό και της κυρίας Καριστιανού πιθανά. Για την κυρία Καριστιανού, επειδή αυτό μάλλον θέλω να μου πεις, που θα κάνει σήμερα την έναρξη, εκεί δεν εκφράζεται από μια κλίμακα αριστερά-δεξιά. Το βλέπουμε αυτό και σε απαντήσεις, σε έρευνες, ότι δεν έχουν μια ξεκάθαρη θέση. Ξέρουμε όλοι ότι έχει μια δυναμική η οποία μπορεί να την κατατάξει ψηλά αρχικά, αλλά πρέπει η ίδια να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί σε όλο αυτό το ring που θα είναι της προεκλογικής περίοδου και θα μπορεί να πάρει τα ποσοστά τα οποία φαίνεται μα απέναντι τώρα.
0: Δύο στοιχεία, δύο πεδία. Το ένα είναι, έχω την αίσθηση ότι ο Τσίπρας σε

0: κοντά στα 14 κόμματα που ρωτάμε. Ναι. Αν τα βάλουμε όλα κάτω και το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και το καθεξής. Άρα γενικά η αδιευκρίνηση ψήφος πια είναι πάρα πολύ μικρή. Η αφορά μόνο αυτούς που είτε δεν ψηφίζουν, δεν απαντούν και το καθεξής. Τώρα, όσον αφορά τις θέσεις, είναι μια αλήθεια ότι η δυναμική η οποία φαίνεται στον κύριο Τσίπρα λόγω της παλιάς κυβερνησιμότητας, λόγω της ατολμίας και της, θα λέγαμε, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια αρκετά αργής αντίδρασης του ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα την δημιουργία ενός άλλου πόλου και προφανώς και της καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι, δεν θα πω τη λέξη φαβορή, αλλά φαίνεται ότι οι πιθανότητες αρχίζουν να είναι με τον κύριο Τσίπρα για δεύτερη θέση.
1: Στις μετρήσεις αυτές θα υπάρχει και ερώτηση με κριτήριο ηλικιακό, δηλαδή πόσοι νέοι άνθρωποι ή πόσοι δεν έχουν ψηφίσει
0: ποτέ. Να σε προλάβω, ποτέ. Είναι προφανώς. Είναι προφανές αυτό και το ψάχνουμε και το ηλικιακό και το επαγγελματικό προφανώς και το τοπικό. Ναι. Δεν υπάρχει και πολύ πιο ειδικευμένα στοιχεία. Αυτό πάντως που είχαμε δει για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καρεστιανό, ότι αυτοί οι δύο είχαν πολύ ψηλά, και το είχαμε τονίσει στην προηγούμενη εκπομπή, στο κομμάτι από αυτούς που δεν ψήφισαν ευρωεκλογές θα ψηφίσουν τώρα. Αλλά βέβαια αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να δούμε πόσο πραγματικά θα καταλήξει στην κάλπη. Αυτό είναι το σημαντικό και το στίχημα αυτών των δύο νέων σχηματισμών. Σε κάθε περίπτωση πάντως πάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, Γιάννη. Ότι ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό και αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Είναι σίγουρο ότι θα είναι δραστικές οι ανακατατάξεις ή τέλος πάντων το καινούριο, το οποίο δημοσκοπικά τουλάχιστον.
0: Και χωρίς αυτό να αποτελεί έκπληξη πια.
1: Όχι βέβαια. Υπάρχουν πληροφορίες που επιμένουν ότι ο Σαμαράς θα ανακοινώσει τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου το κόμμα του. Θα μετρηθεί σε αυτές τις δημοσκοπήσεις? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Στις επικείμενες.
0: Αν μπορώ να μιλήσω για τη δουλειά που κάνουμε εμείς μετράμε τους πάντες. Ανεξάρτητα από την αν δημοσιεύουμε πρόθεση ψήφου ή αν αυτό το γεγονός έρχεται να διαφοροποιηθεί και να υπάρχει διαφορετική εκτίμηση, γιατί προφανώς αν δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά είναι άλλη εκτίμηση με το να υπάρχει, κυρίως για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό πάντως που βλέπουμε ότι η δυναμική του Σαμαρά είναι σαφώς χαμηλότερη από τις δυναμικές των άλλων δύο κομμάτων και φαίνεται να παίρνει όχι τόσο το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουσας, αλλά να παίρνει από ένα κομμάτι που ψήφισε Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά και τώρα σιγά σιγά μορφοποιείται σε ένα άλλο σχηματισμό. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να δούμε με σιγουριά, που δεν μπορούμε να δούμε με σιγουριά, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει το κόμμα, είναι αν το κόμμα Σαμαρά θα πάρει αυτόν τον κόσμο των εντελώς απογοητευμένων από τη Νέα Δημοκρατία ή μπορεί να τσιμπήσει και από κάποια άλλα κόμματα μικρά όπως η κυρία Ρατινοπούλου. Αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί είναι μια αλήθεια ότι το κόμμα Σαμαρά είναι το, επειδή δεν έχει ακόμα τελειώσει, είναι το πιο δύσκολο να προβλεφθεί.
1: Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο Τράπαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε.
0: Ωραία. Γεια σας, Γιάννη.
1: Γεια και χαρά, ευχαριστώ. Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής της Good Affairs. Γίνονται μετρήσεις και τώρα έρχεται ο καιρός της δοκιμασίας. Πέρα από τις εκδηλώσεις όπως η σημερινή στην Θεσσαλονίκη, θα δούμε, νομίζω θα πάει καλά, δηλαδή θα γεμίσει η αίθουσα, είναι γύρω στα 500 άτομα η αίθουσα του Ολύμπιον, της αγαπημένης αυτής πόλης της Θεσσαλονίκης, θα είναι και πολλοί κόσμος απ' έξω νομίζω. Και του Αλέξη Τσίπρα το ίδιο την Τρίτη 26. Το θέμα είναι ότι ο στίβος των οποίων θα δοκιμαστούν και τα νέα κόμματα είναι μετά. Δηλαδή, οι απόψεις και οι θέσεις τους για συγκεκριμένα πεδία που είναι μείζονος σημασίας, όπως είναι η οικονομία. Η οικονομία δεν είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι σύμπτωμα, είναι αποτέλεσμα κάποιων σταθερών που αφορούν την οικονομία. Και να δούμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Πρέπει ο Τσίπρας, η Καρεστιανού, ο Σαμαράς αργότερα να πούν συγκεκριμένα. Είναι εύκολο να πεις θα κάνω αυξήσεις, θα δώσω από εδώ, θα δώσω από εκεί, θα δώσω επιδόματα όπως λέει η κυβέρνηση κτλ. Αλλά να δούμε από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα. Είναι τόσο απλό και γι' αυτό είναι πάρα

0: πολύ δύσκολο. Πάντως, τα μηνύματα για την οικονομία, όχι μόνο την ελληνική, γενικότερα, δεν είναι καλά. Επιβαρύνεται διεθνώς το κλίμα το οικονομικό, λόγω φυσικά του πολέμου, και εκεί έχουμε πάλι τον Τραμπ να περιμένει, το Ιράν να στέλνει μια αναθεωρημένη πρόταση, δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, όπως γράφεται τουλάχιστον, κανείς δεν μπορεί να ξέρει επακριβώς, ότι υπήρξε μια συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου σχεδόν πολεμικού χαρακτήρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί αυτή η σχέση από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και μερικοί ισχυρίστηκαν ότι ο Τραμπ σύρθηκε στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε για την Κούβα μετά. Τώρα θα παίξουμε ένα τραγούδι, δεν θα παίξουμε για την Κούβα στα μάτι μου, αλλά θα παίξουμε ένα τραγουδάκι που έχει τίτλο «Είσαι η Πρέβεζα και το Κιλκής». Θα μπορούσε να είναι «Είσαι η Πρέβεζα και το Κιλκής και η Γάζα και η Αβάνα». Αλλά εν πάση περιπτώσει, η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, αυτού του αείμνηστου φίλου Συριανού, είναι συμπατριώτης του Βαγγέλη του Περί. Θα το ακούσουμε από τη Μαρία Δημητριάδη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Διερωταμένοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκονται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και οι μεγάλες αποκαλύψεις γίνονται εκ των υστέρων πάντα. Και αυτό αφορά την δύναμη πυρός που έχει η προπαγάνδα των μεγάλων κυρίως, αλλά και των και κάποιων άλλων κρατών. Τα λέω αυτά με αφορμή μια αποκάλυψη που έκανε το ίδιο το Αμερικάνικο Κογκρέσο για τις απώλειες τουλάχιστον 42 αεροσκαφών στη σύγκρουση την πρόσφατη με το Ιράν. Θυμηθείτε, τι μαθαίναμε από τις ειδήσεις, τι ακούγαμε δηλαδή. Έλεγαν οι Ιρανοί όταν καταρρύψαμε τόσα και δεν τους πίστευε κανείς. Και οι Αμερικανοί είχαν παραδεχτεί ελάχιστες απώλειες και διαστόματα στο Τραμπ και γενικότερα. Και αν θυμάστε, είχε δοθεί πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο πώς, στο κατόρθωμα, πραγματικό κατόρθωμα είναι, κατόρθωσαν να πάρουν οι Αμερικανοί τους δύο πιλότους που, των οποίων το αεροσκάφος είχε καταρριφθεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι λέει το Αμερικάνικο Κογκρέσο, παρακαλώ. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου. Αποκαλύπτει λοιπόν ότι ο στρατός των ΗΠΑ έχασε τουλάχιστον 42 αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου των 40 ημερών με το Ιράν, με το συνολικό κόστος των απολειών να εκτιμάται σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Η έκθεση συντάχθηκε με βάση στοιχεία του Πενταγώνου της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, CENTCOM, και εξειδικευμένων αμυντικών μέσων ενημέρωσης. Οι απώλειες περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη επιτήρησης, υπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού, ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης, καθώς και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Και τέλος, στην έκθεση, η έκθεση σημειώνει ότι οι αμερικάνικες απώλειες δεν περιορίστηκαν μόνο στην αεροπορία, συστήματα αεράμυνας, ραντάρ και δίκτυα επικοινωνιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από ιρανικές πυραυλικές και ντρόουν επιθέσεις. Και επαναλαμβάνει η έκθεση ότι το συνολικό κόστος του πολέμου των 40 ημερών εκτιμάται πλέον στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι χωρίς ειρηνευτική συμφωνία το πραγματικό τίμημα για τη ΣΥΠΑ μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο. Αυτά δι' επισήμων χιλέων, δι' επισήμων εγγράφων, την έκθεση δηλαδή του Κογκρέσου. Πέρα από αυτό, βρίσκεται επιθύρες και επιχείρηση μάλλον εναντίον της Κούβας. Ήδη γίνεται λόγος από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Μια αντιπροσωπεία πήγε προσφάτως στην Αβάνα και συζήτησε με τους Κουβανούς ηθήνοντες. Γίνεται λόγος για σύλληψη του Ραούλ Κάστρο, του πρώην Προέδρου, ο οποίος εγκαλείται από τους Αμερικανούς για επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και τρομοκρατία κτλ. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μία δεύτερη Βενεζουέλα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις προθέσεις και την επιδίωξη των Αμερικανών. Επίσης, νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, ότι δεν θα συμβεί το ίδιο σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση του Μαδούρο με την συγκεκριμένη. Εκεί φαίνεται ότι υπήρξε και εσωτερικά κάποια βοήθεια προς τους Αμερικανούς, βοήθεια εννοώ, κάποιες συζητήσεις που οδήγησαν σε αυτό τον συμβιβασμό. Έχω την αίσθηση ότι στην Κούβα δεν θα υπάρξει. Κανείς δεν ξέρει, πάντως πρέπει ο Τραμπ να παρουσιάσει επιτυχίες. Και μια και στο πόλεμο του Ιράν μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν, θα δούμε τι θα συμβεί στην Κούβα. Ας πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που αφορά την Κούβα. Ένας ύμνος για την πατρίδα τους είναι αυτός, των Κουβανών.
1: Αλφα Ρέιντιο 989.

Λοιπόν, ξαναλέμε, σήμερα οι προβολείς στρέφονται στη Θεσσαλονίκη και στην παρουσίαση που θα κάνει η κυρία Καριστιανού στο κόμμα της. Αναμένεται πολλοί κόσμος. Θέλω να σας πω κάτι. Ήδη η στήλη, η ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, κινείται να εξασφαλίσει συνέντευξη από την κυρία Καριστιανού εν το μέλλον, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλά αιτήματα, φαντάζομαι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα δεχθεί να έρθει ακόμα και στο στούντιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα κάνουμε αυτό το αίτημα. Και κάτι τελευταίο, επειδή έγινε πολύς λόγος σήμερα και από χτες δηλαδή, για τις διαρροές που έκανε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ από την Επιτροπή Διαφάνειας, δηλαδή τη στοιχομηθεία του κυρίου Δεμήρη, επικεφαλής της ΕΕΠ, με τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι χλωμό το επιχείρημα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι δεν αφορούσαν θέματα εθνικής ασφάλειας. Συγγνώμη, αλλά πρόκειται για θεσμικό ατόπιμα. Υπήρξε και στο παρελθόν παρόμοιο. Και επίσης αυτό δεν μπορεί να το επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, ότι μα γινόταν και στο παρελθόν. Το θέμα είναι να μην επαναλαμβάνεται. Κατά τούτο νομίζω ότι πρόκειται για ατόπιμα το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις. Καλό θα ήταν να ξέρουμε τι συζητείται εκεί πέρα. Όμως θεσμικά είναι καταχυρωμένο να μην υπάρχουν διαρροές. Πάντως, εκτροπή σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά θέσμια, όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής, μάλλον πρόκειται για υπερβολή. Να έχουμε ενίοτε συνέστηση για το ειδικό βάρος των λέξεων. Λοιπόν, αυτά από εμάς μέχρι τώρα. Θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η εορτάζουσα Λένα μας Βασιλάκου, μετά ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με Έλα Φιτζέραλντ, It's a lovely day today. Αλφα Radio 989.

Αυτά λοιπόν, και να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά πάλι στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες της ζωής μας, αλλά και γενικότερα. Αύριο θα είμαστε μαζί Παρασκευή εδώ στις 12. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως ευχαριστώ και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους μας και την ομάδα μας, και προπάντων την Τίνα που γιορτάζει, την Τίνα Μόσχου. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών. Επιβεβαιώνει το Ιράν ότι έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υπευλήθη μέσω του Πακιστάν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Επεισοδιακή τηλεφωνική συνδιάλεξη για το Ιράν είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Axios και της Wall Street Journal. Οι δύο άντρες φέρονται να διαφώνησαν σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, πηγή σημείωσε ότι ο Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση, ενώ ο Τραμπ δήλωσε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Στην Κέρκυρα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια πραγματοποιούνται σήμερα οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την ένωση του Ιωνίου κράτους με την Ελλάδα την 21η Μαΐου του 1864. Στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Την προσεχή Τρίτη στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα, αναρτώντας την εικόνα και ανέρυθρης φανέλας με τον αριθμό 26. Σε δημόσια διαβούλευση, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρει μεταξύ άλλων αλλαγές στο σύστημα εκλογής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δυστυχώς δεν είναι η αυτοδιοίκηση σήμερα ένα από τα κεντρικά θέματα τα οποία έχουν μπει στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος σε παρέμβασή του σε σχετική εκδήλωση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άνδρων Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε αναισθησιολόγο την ώρα που της ζητούσε φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει κατεπηγόντως σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανακαλείται από τον ΕΦΕΤ κατεψυγμένο μπιφτέκι κοτόπουλο με σαλμονέλα. Πρόκειται για το προϊόν με την ονομασία μπιφτέκι κοτόπουλο χωρίς γλουτένη με ημερομηνία παραγωγής κατάψυξης 24 Δεκάτου του 2025 που παράγεται από την εταιρεία Καραγιαννάκης ΑΕ. Όσοι το έχουν ήδη προμηθευτεί καλούνται να μην το καταναλώσουν. Φρούριο η Αθήνα για το Final Four της EuroLeague, αυστηρά μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η αστυνομία εν ώψη της διεξαγωγής των ημιτελικών και τελικών στο ΆΚΑ. Σε ισχύ έχουν τεθεί από τις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και τις 6 το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή περιμετρικά του ΆΚΑ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και ως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά, θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
10: Πριν μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, ο κόσμος επικοινωνούσε με επιστολές. Έπαιρνε ένα χαρτί, έγραφε πάνω του και τοποθετούσε όλο αυτό το χαρτί και αυτό που είχε γράψει σε ένα φάκελο. Από όλη αυτή τη διαδικασία έχει μείνει μόνο το τελευταίο. Το φάκελο. Υποκοριστικό, το φακελάκι. Ένας γιατρός του ΕΣΥ πρωταγωνιστεί σε βίντεο όπου ζητάει φακελάκι πριν οδηγήσει την ασθενή του στο χειρουργείο. Ο γιατρός του ήχου ονομάζεται Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσικές πρώτες βοήθειες, η Αφροδίτη Σιμίτη. Ενέσεις ενδιαφέροντος. Ενέσεις ενδιαφέροντος. Από τα ηχογραφημένα στιγμιότυπα της Κριστίνας Μουγιού. Εδώ είναι και ο Βαγγέλης Περής και θέλει να σου πει ότι η Βουλή των Ελλήνων ζει λαμπρές ημέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι χτες προείδρευε ο εκ του κουκουέ προερχόμενος ο κύριος ή σύντροφος Λαμπρούλης, όπως θέλετε τον λέτε. Όταν κάποιος προεδρεύει, τι γίνεται? Δίνει το λόγο σε κάποιους συναδέλφους του για να μιλήσουν. Αυτό, προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι ή μάλλον οι υπόλοιπες μένουν βοβοί.
11: Θέλω με την ευκαιρία αυτή που μιλάω τώρα, από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμιο που έχω.
12: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
11: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
12: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
11: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή.
12: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
11: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
12: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ζήτησα να παρεμβάλλω. Αφήστε με. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο. Έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παρέμβαση. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουν τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
13: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
12: Κατάλαβα.
13: Σας
12: δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνατε καταλάβα. Νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσε επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
13: Που
12: λοιπόν,
13: προβλέπετε
12: παρακαλώ
13: να μου
12: πολύ,
13: μιλάτε
12: έχετε
13: έτσι.
12: Το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
13: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
12: Και εσείς πόσο, από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
13: Εγώ ζήτησα.
12: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
13: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
10: Τι πόλεμος είναι αυτός αδυσόπιτος εναντίον της ζωής? Δεν πάει να πει μια κουβέντα αμέσως? Αντιδράσεις, διακόπτουμε τη συνεδρίαση. Αν έχετε κουράγιο, ωραία, ακούστε τι. Αλλά δεν σταματά εκεί η αστική τάξη, συνεχίζει τον πόλεμο. Δεν τη διακόπτουν μόνο, το ακούσατε. Λένε και διάφορα σε βάρος της, τα αποκρούμε. Η αντίδραση δεν θα περάσει.

0: Ντροπή, ντροπή, το καταδικάζουμε. Είναι φανερό νομίζω, όπως όλοι μας. Βρισκόμαστε απέναντι. Είμαστε με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Και απαιτούμε όλοι εδώ που βρισκόμαστε και είμαστε καμπόσοι να σταματήσουν τον πόλεμο αυτό που γίνεται, που συνέχεια δεν προλαβαίνει η ζωή να μιλήσει και τη διακόπτουν. Ας το καλό πια.
1: Κάθε φορά που θα βάλω να δω μία δήλωση, μία ομιλία, μία συνέντευξη, μονίμως κάποιος διακόπτει.
2: Το αισθάνονται σαν υποχρέωση μάλλον, ότι πρέπει κάπως να με διακόψουν, ή αισθάνονται ότι αν δεν με διακόψουν δεν θα σταματήσω. Θέλουν να με κάμψουν για να δείξουν και στους πολίτες ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να μην τον πατήσουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επιτέλους έπρεπε κάποιος να το πει, να σταματήσουν να τη διακόπτουμε. Να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Η κοροϊδία. Αλλά δεν είναι η μόνη που έχει υποφέρει η ζωή σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς. Τα ίδια και ίσως χειρότερα. Όχι χειρότερα, έχει περάσει και ο Σταμάτης Κόκοτας. Και τον Κόκοτα, γιατί τον κυνηγούσαν, γιατί είχε φαβορίτες. Τον κυνηγούσαν τα παιδιά της γειτονιάς.

0: Ανηφορικός ο δρόμος της πολιτικής. Σήμερα το ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Θα της ευχηθούμε τα καλύτερα. Ήδη έχει στελεχωθεί το κόμμα. Ξέρουμε και μερικούς υποψήφιους. Είσαι εξ αυτών είναι ο κύριος Ζιάγκος, ηθοποιός. Έλα, δεν ξέρετε τον Ζιάγκο. Έπεσε ταινίες του Ψάλτη, μια χαρά όμορφος. Και σεξ μασίν κανονικά. Βέβαια ήταν, το είχε πει ο άνθρωπος ή όχι, ας του δώσουμε το λόγο να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Πάμε όλοι μαζί παιδιά για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος.
1: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Στο διαδίκτυο γιατί δεν τις παλαβείς, αλλά στο διαδίκτυο όπως ξέρετε υπάρχουν και πάρα πολλά τρολάκια. Πληρωμένα τρολάκια που σπέβδουν να υποβαθμίσουν, να θάψουν, να λιδωρήσουν, έτσι. Ήδη η Μαρία με τον Θανάση κάνανε μήνυση σε κάποιον ο οποίος είπε ότι είμαστε είναι το κόμμα κατ' εντολή του Βλαδιμίρ Πούτιν και κάτι μπούρδες, έτσι.
2: Έχουν ανασύρει παλιότερες δηλώσεις σας. Ότι ας πούμε έχετε υπάρξει εθισμένος με το σεξ ή ότι έχετε πάει με 3.800 γυναίκες.
1: Ναι, αυτά είναι μπούρδες. Αυτά είναι οι μπούρδες που βγάζουν τα τρολάκια κατ' εντολήν του καθεστώτος. Και βέβαια είναι το μόνο που μπορούν να βρουν για να σε θάψουν. Και άλλωστε αυτό είχε γίνει το 2011, ένα αρνητικό μάρκετινγκ που είχα κάνει τότε. Τώρα είναι ένα τρολάρισμα που έκανα στο σπαλιάρα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τρολάρισμα, είναι ένας ηλίθιος. Δεν μπορούν να με βλάψουν πουθενά. Ξέρετε πώς ονομάζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Μέσα μαζικής εξαπάτησης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Μα τέτε το...
0: Αυτός ήταν ο γνωστός ηθοποιός και υποψήφιος ο κύριος Ζιάγκος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία για τις ωραίες ταινίες που πρωταγωνιστούσε και για τη δήλωση ότι τα κορίτσια μου όλα τα παίζω σαν καραμπόλα. Με...

0: Είπε πάντως ο άνθρωπος, και πρέπει να τον ακούσουμε με προσοχή, ότι τα τρολάκια, τα οποία υπηρετούν το καθεστώς και προφανώς παίρνουν και φράγκα από το καθεστώς, λένε ψέματα, ότι είχε πει ιστορίες, απλώς έκανε μια πλάκα στον Σπαλιάρα. Για να το δούμε τι ακριβώς είχε πει και θα καταλάβετε κι εσείς πόσο τρόλ είναι αυτοί που λένε ότι τα είχε πει.
1: Ο Νίκος Γιάνγκος στο ενεργητικό του έχει πολλούς ρόλους, αλλά και πολλές κατακτήσεις.
2: Αριθμός των γυναικών, εντάξει. Βάλε ένα μέσον όρο στο κομπιουτεράκι σου, έτσι, μια συχνότητα που σκέφτομαι, μία μέρα παραμέρα, ας πούμε, λέμε τώρα. Πόσα βγαίνουν έτσι.
3: Από κόσμο νούμερο που έχει σταματήσει.
2: Πού να ξέρω. Πρέπει να το βάλεις στο κομπιουτερ. Αλλά δεν είναι αυτό αντικειμενικό, γιατί μετά τα 35 προς 40 κόβεις ρυθμό, δεν είσαι, ξέρεις. Άρα αφαίρεσαι από εκεί, τώρα και βγήκε ένα τρελό νούμερο. Να σου πω το περιστατικό που βίωσα εγώ στα 23 μου, ας πούμε, που δούλευα γκαρσόνι. Με απέλησε το αφεντικό, γιατί με έπιασε γκαρσόνι εγώ με τη στολή. Με έπιασε με δύο κοπελιές κλεισμένο σε μια τουαλέτα. Εκεί να δάσει παλαβείς. Σε ό,τι φάση και να ήμουν, σου επιτιθόντουσαν. Μου ορμάγανε μέσα στα κλαμπσικά, δηλαδή κατά το 85-86 πια που έβγαινα πολύ σε διαφημίσεις. Και όπως καταλαβαίνεις, είσαι αρχιστερία. Αρχιστερικά θέμα. Μπορούσα να πω στα κλαμπ, με περιμένουν έξω από το λάδι μου. Τι στείνανε, μου τη στείνανε έξω από το σπίτι. Άρχισα και έκρυβα τα σπίτια μου, δεν έλεγα που μένω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν φάνηκε να τρολάρει πάντως, ίσως να τα έλεγε σοβαρά, αλλά ποιος ξέρει. Πάντως τα ίδια ο Καζανόβας τα είχε πει το 2011, το 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και τα λέει ακόμα. Η δε δήλωση για τις 4.000 που είχε κάνει ο Σπαλιάρας την έκανε το 17. Hey Καζανόβα, ψήφο.
5: Ψήφο στο Γιάνγκο τον Ερωτιάρη. 3.800 γυναίκες πρέπει να ψηφίσουν αν πέρασαν καλά.
0: Ακούσατε ένα κομμάτι από την διαφημιστική εκταλία που ξεκινάει ο γνωστός ηθοποιός.

0: Είπαμε ότι ο κύριος Ζιάγκος πρωταγωνιστούσε σε ταινίες, βιντεοτενίες κυρίως, αλλά και αυτές είχαν την αξία τους, με Ψάλτη και άλλους καλλιτέχνες. Στην ίδια περίπου εποχή σκηνοθετούσε ο Όμηρος Ευστρατιάδης και λίγο πιο προωθημένος. Εδώ τα λέμε, είχε κάνει κάτι ερωτικές ταινίες. Έχει επομένως ο άνθρωπος στα μπαγκάζια του μια υπηρεσία μεγάλη στην τέχνη και αυτό του δίνει το δικαίωμα να κάνει τοποθετήσεις.
1: Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα, του Έλληνα Ακύλα.
2: Δεν μου έλεγε τίποτα εμένα.
1: Γιατί?
2: Δεν ήταν συμμετοχή αυτή για την Ελλάδα. Μια μεγαθιά γάτα, ένα παιδάκι το οποίο είναι από το δρόμο που τραγούδαγε και το βγάλανε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και βάλει και τις σημαίες κιόλας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καλά τα είπε ο κύριος Όμηρος Στρατιάδης, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και την ωραία ταινία «Η Μαντόνα από τη Δραπετσόνα». Γι' αυτό βάζουμε και «Η Μαντόνα». Πρέπει να τα πάρει, έχει τρελαθεί. «I'm going bananas», λέει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλ Υγρά Αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλ Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλ Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Είναι τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε ρε παιδιά, γιορτάζουν και όλα τα κορίτσια σήμερα, αγόρια οι πάντες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις Ελένες, στις Κωνσταντίνες, στους Κωστίδες, σε όλους που γιορτάζουν για καμπόση. Έχουμε email onair@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989 και έχουμε ένα άγνωστο. Τι άγνωστο, βάλε παιδάκι μου το όνομά σου, δεν θα το πούμε, μην ανησυχείς, που λέει να στείλουμε την ζωή στη Βόρεια Κορέα για 2 μήνες. Ρε εσύ, είστε με τα καλά σας, είναι μεγάλο όπλο η ζωή. Η ζωή δεν είναι για Νότια Κορέα, είναι να πάει στην Κίνα που είναι δισεκατομμύρια εκεί και στείλουμε και τη βούλτεψη. Τι πυρηνικές βόμβες μου λες, θα τους διαλύσει όλους, θα εξαφανιστεί ένας πολιτισμός όπως είπε και ο Τραμπ. Μα ξέρετε τι είναι αυτό που μυρίζει ρε παιδιά πάλι. Είναι υπτάμενες οσμές. Δηλαδή, συνδυάζουμε τις καταστροφές που θα μας βρίσκουν, η οσμή που μας βρήκε και κάτι το υπτάμενο το οποίο φοβόμαστε και κάνουμε σχετικό γκάλωπ. Παρακαλώ.
7: Σε κατάσταση αγεμού παραμένουν οι πολίτες από χθες μετά την αγνώστου ταυτότητας υπτάμενη οσμή που κατέκλυσε τα νότια προάστια. Εσείς τη μυρίσατε?
8: Βεβαίως, είμαστε
7: πρώτοι. Τη μυρίσατε πρώτος?
8: Ακριβώς, στον Πειραιά.
7: Προσέξτε, γιατί ξέρετε τι λένε αυτό που τη μυρίζει πρώτος. Ήταν, λένε, καυσαέρια από διαστημόπλοιο εξωγήινων.
9: Τόσο έντονα, τόσο κοντά περάσαν.
7: Αυτή η διαρροή, μήπως ήταν από τις δεξαμενές για τη λειτουργία του μυστικού όπλου του Μπέβατρον?
10: Ποιο είναι αυτό το μυστικό όπλο του Μπέβατρον?
7: Είναι μυστικό, δεν θα σας το πω. Πιστεύετε ότι είναι? Πρέπει να απαντήσουμε επίσης όρις σε αυτή την επίθεση με κλούβια αυγά από την Τουρκία?
11: Όχι, είναι θέμα χρηματιστηριακό. Έχει οσμή αρνόδου το χρηματιστήριο.
7: Κρύβω τη μασόνη που σαν την παράξενη οσμή, υπάρχει πιθανότητα?
10: Δεν γνωρίζω.
7: Το αφήνετε αυτό σαν ενδεχόμενο?
10: Δεν ξέρω, πολλά παίζονται.
7: Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε με το θαλάσσιο τέρας από το οποίο προήλθε η οσμή αυτή? Πρέπει να θανατωθεί, πρέπει να απομακρυνθεί, τι να κάνουμε?
12: Σίγουρα να απομακρυνθεί.
7: τι πιστεύετε ότι πρέπει να συμβεί με το τέρας που εξαπέλυσε αυτή την παράξενη οσμή. Πρέπει να θανατωθεί ή να απομακρυνθεί.
10: Να μακρυνθεί.
7: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με το θαλάσσιο τέρας που εξαπέλυσε αυτή την τεράστια ποσότητα αερίου στα νότια. Πρέπει να απομακρυνθεί ή να θανατωθεί.
8: Να απομακρυνθεί, να θανατωθεί για καμία περίπτωση.
7: Σε καμία περίπτωση. Εσείς αντιληφθήκατε χθες την παράξενη οσμή στα νότια πράστια.
12: Ναι.
7: Που μύριζε παράξενη.
12: Περιά μένω μικρολίμανο, την αντιλήφθηκα, ψεύτικα είναι όλα πιστεύω.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Είναι φανερό ότι είναι όλα ψεύτικα. Η οσμή αυτή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον δεν είναι δυσάρεστη, γι' αυτό τη λένε οσμή. Αλλιώς θα λέγανε βοθρίλα, όχι, οσμή. Και από πού έρχεται αυτή η οσμή, η μυρωδιά, από το γιασεμί.

0: καλοκαιράκι έρχεται φεγγαράκι να καθρεφτίζεται στη θάλασσα. Να μυρίζει για σε μία γιόκλημα. Να παίρνεις το καλάμι σου και να πας να ψαρεύεις. Να ηρεμήσεις. Και καθώς ψαρεύεις με το καλάμι σου, κοιτάς δίπλα και ποιον βλέπεις. Το Λιάγκα.
1: Είναι μία περίοδος που όλα τα μέτωπα έτσι όπως πάνε, βγάζω εσένα έξω, μέχρι τέλη Μαΐου θα έχουν...
2: Καλά κάνεις και με βγάζε εμένα έξω. Εγώ είμαι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν.
1: Ναι, εγώ πάντως στο καμπαρίνι σου έχω αφήσει ένα δώρο.
2: Τι δώρο μου ξαφίσει, καλάμι ψαρέματος.
1: Όχι, έναν αφρό ξυρίσματος, γιατί ξέρω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ξυριστεί.
2: Άκου να σου πω.
1: τα έχω μάθει.
2: Επειδή είναι λαθασμένο το ρεπορτάζ σου.
1: Λαθασμένο.
2: Αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να μου φέρεις ένα δώρο, θα έπρεπε να μου φέρεις ένα καλάμι ψαρέματος. Και όχι ένα αφρό να ξυριστώ.
1: Άρα είσαι φευγάτη.
2: Γιατί βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην Τίνο του χρόνου.
1: Μα εγώ δεν είπα.
2: Επειδή
1: θα μείνεις εδώ.
2: Κάνω και εγώ χιούμορ.
1: Δεν είπα ότι θα ξυριστείς επειδή θα μείνεις.
2: Αν αυτή τη στιγμή είναι να μου κάνεις ένα δώρο, φέρω μου ένα καλάμι ψαρέματος γιατί με βλέπω να ψαρεύω επί μακρόν στην Τίνο. Σε καλύπτω.
1: Θα ήθελα να πάμε σε επερώτηση, αλλά τέλος πάντων.
2: Πες και την επερώτηση, άντε. Επιπροσωπικού, λέγεται.
1: Επιπροσωπικού.
2: Επιπροσωπικού.
1: Ο λόγος που μπορεί να μην ανανεώσει με τον Αντένα είναι μόνο το budget της εκπομπής.
2: Τώρα, αυτά εδώ, κοίταξε να δεις.
1: Μου είπες να ρωτήσω γι' αυτό.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι πάντα και πολύ τις συνεργασίες. Εγώ στον Αντένα έχω περάσει εξαιρετικά. Είναι σπίτι μου Αντένα. Και έχω άριστες σχέσεις και με την ιδιοκτησία και με τα στελέχη. Γιατί έχουν περάσει και πολλά στελέχη από το σταθμό. Άριστες. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τον Αντένα, ποτέ. Όχι ότι έχουν από κάτι αρνητικό, ποτέ. Άρα, στο βαθμό που με αφορά, που μπορώ να τοποθετούμε για τον εαυτό μου, δηλαδή...
3: Αλφα Πάτρας, 94,4.
2: Γιατί σταμάτησε.
1: Μέχρι τέλη Ιουλίου είσαι δόμος.
2: Μέχρι 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου που τελειώνει η εκπομπή.
1: Okay.
2: Και μέχρι τέλος Ιουλίου που τελειώνει το συμβόλαιό μου.
1: Το συμβόλαιο. Okay.
2: Σε κάλυψα, εντάξει.
1: Γιατί ο Αντένα είναι στο σόχαστρο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Δηλαδή ήρθαμε εδώ, μην ρωτάμε, μην λέμε για τους άλλους όταν στον Αντένα εκκρεμούν. Τελείωσε. Okay.
2: Τελείωσε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, αν βρεθείτε στην Τίνο μετά τις 4 Ιουλίου και δείτε έναν τύπο να πουλάει ψάρια, σημαίνει ότι έχει πάει καλά. Η ψαριά δουλεύει ωραία το καλάμι του ψαρέματος και θα είναι ο Λιάγκας. Να πεις τι θα γυρεύει. Μες στη χώρα. Στήνω.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση από τα ξημερώματα στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών. Στην ολομέλεια η συζήτηση επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπηλιό Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορρίπτει ο Πρωθυπουργός το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτά τέλη διέλευσης από το στενό του Ορμούζ, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Χαιρετίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που της αποδίδονται σε βάρος δικαστικών λειτουργών. Επιβεβαίωσε το Ιράν πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που υπευλήθη μέσω Πακιστάν, ενώ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Στην Κερκίδα παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την Ένωση του Ιωνίου Κράτους με την Ελλάδα στις 21 Μαΐου του 1864. Στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το κόμμα της Μαρία Καριστιανού, ενώ την Τρίτη στο Θησείο παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιο επιμελεχητικών στο μικρόφωνο Βαγγέλης Περής. Έχω πάρει δημοσιογραφικό στυλ γιατί αυτά που θα πούμε αφορούν άμεσα την πολιτική επικαιρότητα. Πέρα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σε λίγο θα έχουμε και την εκκίνηση του κόμματος που θα έχει στην προεδρία του, στην αρχηγία του, τον Αλέξη Τσίπρα. Πού θα κινηθεί τώρα ο Αλέξης, θα είναι αριστερά, θα είναι κέντρο, τι ακριβώς θα καλύψει? Εμείς δεν έχουμε απάντηση και αυτό ρωτάμε έναν άνθρωπο που την αριστερά την παίζει στα πέντε δάχτυλα, είναι ο Τσακαλώτος. Θα μας πει τι ακριβώς πρεσβεύει ο Τσίπρας.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν. Και προφανώς για να τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς. Εμείς δεν το θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
5: Δηλαδή δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
4: Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε και σε ποια εκδήλωση πάτε. Δηλαδή έχω ακούσει εκδηλώσεις που ακούγεται τελείως αριστερός και άλλες όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει πάρει το μήνυμα ότι προς το κέντρο δεν θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλούς ψήφους. Αυτό έχω καταλάβει εγώ και το πάει προς το αριστερά.
3: Να σου πω κάτι, σκοτιστήκαμε. Το ψηφίσαμε και είμαστε καμπόσοι, επαναλαμβάνω, και θα το ξαναψηφίσουμε. Μία εκ των νέων ψηφοφόρων, η Μύρια Μαπλού, δηλαδή ο Ζαχαράτος, ο Τάκης.
6: Κάντε μνημόσυνα στο μνημόνιο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 28, 2834.

0: Την πρώτη φορά το
1: αυτός λοιπόν είναι ο Τάκης Ζαχαράτος, Μίριαμ Απλού για το συγκεκριμένο ρόλο. Και πάμε σε έναν άλλο πολιτικό, όπου είναι υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας άνθρωπος που μας έχει απασχολήσει, μας έχει κάνει περήφανος εθνικός πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για τον Αχιλλέα. Τον Μπέωμα.
2: Φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον Ιλιόλου στο Βόλο. Προσέξτε, μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω

0: παιδί να κουνάει τον κόλο του. Πέστε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα? Ρε δεν τρέπεστε λίγο? Ρε τι νομίζετε ότι είναι οι καπουτζίδες και οι ακύλες πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά? Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι. Και κάνω μία έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων καναλιών, των ιδιωτικών καναλιών, αλλά πρωτίστως στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Τι είναι αυτό, ρε, θα βάλετε ένα φρένο? Αρκετά, ρε. Δεν το συζητάμε. Η προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, σεβασμός και επαυξάνω. Αλλά μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, ξεφύγατε, ρε. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κόλο του. Ρε δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Εμείς όλοι οι Έλληνες, η πλειοψηφία τουλάχιστον, που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα, την οικογένεια, δεν μας αρέσουν αυτά.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ρε Αχιλέα, το εκεί που είναι να μας πεις, να το ξέρουμε, να το οριοθετήσεις. Πάντως πρέπει να έχουν γίνει κάπου εκλογές, δεν γίνεται. Όταν λέει ότι εκφράζουν την πλειοψηφία, κάπου τον έχουν ψηφίσει.

0: Να του δώσουμε πάντως μια ευκαιρία. Κάτσε, μην είμαστε τώρα μονομερείς. Να του δώσουμε μια ευκαιρία να μας δείξει τι είναι πολιτισμός. Γιατί δεν θέλει να βλέπει συγκεκριμένα θεάματα, ούτε συγκεκριμένους ανθρώπους από ό,τι καταλάβαμε, και ζητάει μάλιστα να ληφθούν μέτρα. Ωραία. Τι θέλει να επικρατήσει? Μια συμπεριφορά σαν τη δική του, πολιτισμένη, με αξιοπρέπεια, που λέει τα πράγματα ήρεμα και χωρίς να υπάρχει εμπάθεια.
1: Ρε σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι όσοι είστε τέτοιοι. Και να ξεκινήσω άπλητη, και τι να μην πω, ρε Τασοπούλου, σε πειράζει το νερό 10 η ώρα 11 που κόβεται γιατί υπάρχει λόγος? Γιατί μήπως κάνεις μπάνιο? Μια φορά το μήνα κάνεις μπάνιο. Τι σε νοιάζει εσένα, μωρή? Και ο άλλος ο ξεφτύλας, δεν ντρέπονται ρε λίγο? Σε μένα κάνουν κακό? Εμένα με ξέρει όλη η Ελλάδα. Την πόλη τους ρε βλάπτουνε. Βγήκε μια τζανετουλάκου λέει και πήγε και έκανε μέτρηση από τη βρύση της και είπε λέει από το βόθρο ότι το νερό έχει κολοβακτηρίδια. Έτσι γίνονται οι μετρήσεις και το ανέβασε πάνω. Ρε δεν έχετε τίποτα άλλο να ασχοληθείτε? Δεν ντρέπεστε ρε λίγο? Ρε σε αυτή την πόλη ζείτε? Δεν ντρέπετε ξεφτυλισμένοι? Και λίγα σας λέω.
0: Και λίγα είπε εδώ που τα λέμε. Είχε και συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο. Ήταν μια όαση, ένα διάλειμμα πολιτισμού. Μην ξεχνάμε ότι ο Αχιλλέας ο Μπέος είναι άντρας παλαιάς κοπής. Έρχεται από πολύ μακριά. Από την εποχή που οι άντρες πλακώναν στις φάπες τις γυναίκες και εκείνες έπρεπε να πούνε ευχαριστώ και να γραφτεί τραγούδι που να λέει ότι γουστάρανε κιόλας. Σαν αυτό.

0: Χαστούκι, αν θέλετε να το βρείτε και να το ακούσετε ολόκληρο αυτό το τραγούδι, ονομάζεται το Χαστούκι. Όταν λέμε το Χαστούκι και σου λέμε συνδυασέ το με ένα πολιτικό πρόσωπο. Πού πάει το μυαλό. Αλήθεια, το ίδιο σκεφτήκαμε. Έλα, αλλά επειδή δεν έχουμε την αυθεντική ζωή, για τη ζωή μιλούσαμε, να μιλάμε με την κυρία Κομνηνάκα, το έχουμε κάνει σαν θεατρικό. Μονόπρακτο.
1: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα.
2: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
3: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
2: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
3: Τι λες?
2: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
3: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
2: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
3: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
2: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, άμομη ευπρεπής, πρέπει να εξηγήσεις.
3: Πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου, έχεις μια αιμονή.
2: Οι φασίστες μιλάνε έτσι, αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες θα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κούνατε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.
3: Όταν πουλάς εκδούλευση.
0: Να ξυπνάς. Αχ, ηρεμήσαμε. Αυτός είναι ύμνος της Πλεύσης Ελευθερίας. Είναι όπως τον Ειρηνικό ωκεανό, τον είπανε Ειρηνικό γιατί είχε τρικυμίες και θαλασσοταραχές. Έτσι και ο ύμνος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλάει για την ηρεμία.
4: Τα σκοτάδια να κάνεις κομμάτια. Τα δέσμα να τα σπάς.
0: Πάντως το θέμα το τι έκανε ο παππούς του Φλωρίδη με τον ξάδερφο του Λαμπρούλη δεν έχει απαντηθεί.

0: αγαπάς, να δίνεις χώρο σ' όλα αυτά που σε κάνουν καλά.
1: Δεν θέλω να τον πληγώσω τώρα τον άνθρωπο που τραγουδάει. Αλλά το να δίνεις χώρο δεν ταιριάζει. Κάπου θα πρέπει να το ξαναδούμε.
0: Να του

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
4: Traction, κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
5: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Θέλεις να ξαναπώ για τους τρόπους επικοινωνίας την τελευταία φορά? Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, email onet@alfaradio989.gr, Viber 697-99-989. Έχουν έρθει μηνύματα, βεβαίως. Στο τραγούδι λέει τη ζωή. Μπράβο, ρε Σιτάς, ωραίο είναι. Εκεί που λέει να δίνεις χώρο, να λες να βάλουμε, να κάνεις ντόρο. Πολύ καλός, θα το πω. Νομίζω ότι δεν θα το υιοθετήσουν. Επίσης, ο Θήμιος μας λέει: κάνει μια τιμολογική ανάλυση της λέξης μπέος. Δεν θέλω να την πω, με συγχωρείτε. Ενώ ο Δημήτρης υποκλίνεται στη ραδιοφωνική μας ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μουσικές επιλογές είναι τρομερές, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρυσοί άνθρωποι, κανονικοί χρυσοί, έτσι. Γιατί υπήρχε και ένα δισκοπότηρο που το πήγανε στο Star και το δώσανε για να το πουλήσουν. Περίμενε ο άνθρωπος που το πήγε ότι θα πάρει κανένα 15 χιλιαρικάκια. Το εξετάσανε, άξιζε κάτι λιγότερο.
7: Γιάννη, η εκτίμησή μου... είναι 350 ευρώ. Δυστυχώς η εκτίμηση είναι απλά ως διακοσμητικό. Υπάρχουν στην αγορά. Μπορεί κάποιος να τα βρει περίπου με αυτά τα χρήματα. Μακάρι να είχα να σου πω κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι εάν ήταν χρυσό και ασημείο, 15.000 θα ήταν πάρα πολύ λογικό για αυτή τη δουλειά. Καλή επιτυχία.
8: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό θα το κάνω δώρο σε κάποιον παπά στην Κύπρο, σε κάποια εκκλησία.
7: Πολύ καλά θα κάνεις.
8: Ούτε σέντ.
9: Εσύ Γιάννη μου, πλήρωσες πριν από μερικά χρόνια 8 με 9.000 ευρώ σημερινά λεφτά για ένα αντικείμενο που κάνει 300 ευρώ. Εγώ χαίρομαι που έμαθες αυτή τη στιγμή από το Cash or Trust, από την εκπομπή μας, τι πραγματικά είναι και το διαπίστωσες μπροστά στα μάτια σου.
8: Εγώ αυτό που θέλω να συμβουλέψω μετά την εμπειρία μου σήμερα είναι ότι όταν αγορώζετε χρυσό ή ασήμι, να είστε πολύ προσεκτικοί.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Έτσι είναι, ότι λάμπει δεν είναι χρυσός, τώρα το σκέφτηκα. Το μόνο χρυσό που έχει αξία στη ζωή μας είναι μια χρυσή καρδιά. Να πάρω και τη φυσαρμόνικα να τραγουδήσω. Ή μάλλον αφού έχουμε τον Νιλ Γιάνγκ, ας τα πει εκείνος. Ιστορικό τραγούδι.

0: για τα ταμεία των κομμάτων. Τα ταμεία των κομμάτων, λέμε. Πρέπει να έχουν ταμεία. Σαυροφυλάκια. Τι να έχουν μέσα. Εγώ το φαντάζομαι να έχουν ράφδους χρυσού. Κανονικού χρυσού, όχι μαϊμού. Τι απ' έξω να γράφουν. Μέσα στο θησαυροφυλάκιο βρίσκονται 40 εκατομμύρια. Έτσι γράφανε όταν ανέλαβε ο Κασελάκης. Ανέλαβε ο Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πάμε στη γνωστή ιστορία, παρέλαβε και το ταμείο. Και εκεί στο ταμείο είναι μερικά πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να βάλουν σε διαδικασία κάποια αρχή και να πει, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά γιατί τα κόμματα ελέγχονται και γιατί τα κόμματα έχουν την κρατική επιχορήγηση. Παρ' όλα αυτά, αυτά που λέει δεν τα παίρνουν πολύ υπόψη τους.
1: Το κόμμα το οποίο είχε τεράστια έχτρα μέσα του, είχε έναν πρόεδρο ο οποίος έφυγε χωρίς να θέλει να υπάρξει σωστή διαδοχή. Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2023, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε.
2: Σκάσανε στα δικά σας τα χέρια, κύριε πρόεδρε, αυτά.
1: Σωστά, στα δικά μου τα χέρια και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλειοεξούσιο σε μένα, ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα, δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023. Συνεπώς, με ευθύνη Τσίπρα Γεωργόπουλου, εκείνους τους 2 μήνες έφυγαν πολλά χρήματα προς προμηθευτές. Μάλιστα, υπήρχαν και τιμολόγια, τα οποία ήταν για υπηρεσίες που δεν ποτέ είχαν προσφερθεί ή δόθηκαν, τα οποία έσκασαν εκείνη την εποχή.
2: Τι εννοείται, συγγνώμη, υπήρχαν και εικονικά τιμολόγια, λέτε.
3: Όταν λέει...
1: Σωστά.
0: Δεν το πιστεύω. Τώρα, αποκλείεται, ποτέ. Απλώς οι άνθρωποι, να το πούμε, είναι αριστεροί και ήθελαν σιγά-σιγά να βάλουν στο σακούλι πολλά φασόλια όταν θα έρθουν οι δύσκολες μέρες που ο καπιταλισμός θα νικήσει, να έχουν ένα αντίδοτο. Κάναν οικονομία.

0: Ο Μπένι Μπάντα. Χοροδίες. Ωραία ατμόσφαιρα. Ξεκινάει το Final Four. Α, δεν θα πούμε για το Final Four. Αυτά θα ασχοληθούμε από αύριο, πρώτα Θεός. Ελπίζω. Θα ασχοληθούμε με ένα άλλο άθλημα που ονομάζεται ποδόσφαιρο. Και υπάρχει μια συμπαθέστατη δημοσιογράφος που ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά. Είναι η κυρία Κουντουριώτη. Φιλοξενήθηκε στην φιλόξενη γενικότερα εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και εκεί είπε πράγματα που όχι μόνο αξίζει να τα ακούσουμε, αξίζει και να τα σχολιάσουμε.
1: Πάμε. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ποιος είναι?
2: Μ' αρέσει που συμμετέχετε όλοι.
1: Τα μόνια εδώ θα συμμετάσχουν.
2: Λοιπόν, θα σου πω. Επειδή μιλάς για όλες τις εποχές.
1: Ναι, για όλες τις εποχές. Δεν σε βάζω τη δύσκολη θέση να μου πεις τώρα ποιος.
2: Εγώ με μπαμπά Παναθηναϊκό θα συμφωνήσω με το φίλο που μίλησε τώρα. Θα πω τον Σαραβάκο. Με μπαμπά Παναθηναϊκό. Γιατί μιλάς για παλιότερες εποχές. Θωμάς Μαύρος όμως. Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί.
1: Επιθετικούς που βάζεις. Πες μου λίγο τώρα. Ρονάλντο ή Μέση?
2: Νομίζω ότι είναι αστείο το ερώτημα.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι αστείο το ερώτημα. Γιατί? Μιλάμε για δύο top παίκτες.
1: Top.
2: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Αν θες να συγκρίνουμε τις προσωπικές.
1: Ναι, παιδί μου, ποιο γουστάρεις να βλέπεις. Δεν σου λέω ποιο γουστάρεις να βλέπεις εσύ.
2: Άκου.
1: Εγώ γουστάρω το Ρονάλντο.
2: Εγώ γουστάρω το Μέση.
1: Είναι πιο ωραίος γκόμενος και τα λοιπά. Δεν
2: σου
1: πω τώρα.
2: Σιγά τον ωραίο γκόμενο.
1: Έλα, λέει, ωραίος είναι.
2: Καλά, δεν πρέπει να πω ότι είναι ωραίος γκόμενος.
1: Φέρτε την εδώ κάθε μέρα τη Λίλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίος γκόμενος είναι ο Ρονάλντο, μην τρελαίνεις τώρα.
2: Αν εσένα σ' αρέσει, εγώ πάσω. Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Εσένα σ' αρέσει πιο πολύ ο Μέσης αγκόμενος?
2: Όχι, δεν μ' αρέσει, αλλά όλο το στυλ και αυτό που πλασάρει. Αν εξαιρέσουμε το τελευταίο αυτό γκολ με τον Τραμπ, που χειροκροτούσε τον Τραμπ, νομίζω ότι μου πάει πιο πολύ σαν lifestyle.
1: Σαν lifestyle.
2: Τώρα, να συγκρίνουμε σαν παίκτες, νομίζω είναι αστείο το ερώτημα. Δηλαδή, είναι κορυφαίοι. Είναι αυτό που θέλεις να βλέπεις μόνο
1: μέσα. Μέση Πελέ ή Μαραντόνα. Σου βάζω
2: Μαραντόνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τώρα είναι δυνατόν να το συζητάμε. Μαραντόνα, κορυφαίος. Διέγο Αρμάδο Μαραντόνα.

μόλις χτυπάει και τον ερωτεύτηκα. Στα αλήθεια σας λέω, το τραγουδάει αυτό όλη η Νάπολη, όχι μόνο στο γήπεδο. Μπορεί ξαφνικά σε μια πλατεία να βρεθεί κάποιος και το λέει και το λένε όλοι μαζί.

0: Σον, πάμε ξανά. Διαβολεμένο και έφυγε ακόμη μια φορά στον Αλφα Ρέντιο 989. Εγώ θέλω κι άλλο. Δεν έχει άλλο. Τέλος πάντων, παρασύρθηκα. Έπρεπε να κάνω μια γέφυρα για να πούμε για τη ζωή. Έγινε χτες αυτό που δεν περιμέναμε. Ψηφίστηκε η άρση της ασυλίας. Η ζωή ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της. Ενώ παλιά, από ό,τι θυμάμαι καλά, έλεγε ότι εγώ αποκλείεται ποτέ να ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου. Έχουμε μια ζωή παλιά, μια ζωή καινούργια, η μεγάλη σύγκρουση.
1: Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Εγώ ζητώ την άρση της ασυλίας μου, όπως πάντα κάνω. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα. Διότι ουδέποτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω το προνόμιο της ασυλίας, την προστασία της ασυλίας. Η δική μου φυσικά απεύθυνση προς όλους είναι να αποκρούσουν αυτή την ψευδομήνυση. Αν δεν ήμουν βουλευτής και ήμουν η δικηγόρος που μάχομαι, δεν θα την είχα αυτή την προστασία και δεν τη θέλω.
0: Τελικά, κυρία Ζωή, το θέλεις ή δεν το θέλεις? Πες μας να αποφασίσουμε κι εμείς τι θα υπερασπιστούμε. Γιατί όπως ξέρεις, είμαστε άνθρωποι που είμαστε στο πλευρό σου. Αλλά να μας δώσεις μια γραμμή, κάτι. Γεια σου, Τάσο.

0: Όπα, όπα, κύριε Μητροπάνου, σε σεβόμαστε, σε αγαπάμε, αλλά όχι σαν χωρατό. Για να μαζευτούμε. Θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε όλα τα τραγούδια που μιλάνε για τη ζωή, να δούμε ποια προσβλητικά. Να γίνει ένας έλεγχος και μετά τα ξαναμοιράσουμε στον κόσμο.
1: Όλο τα ζεις, όλο τα ζεις κι όλο...
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
4: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Αλφα Πάτρας 94,4.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Κάθε φορά
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
5: Κάθε φορά που
4: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
5: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θένω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάθε φορά
2: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά
2: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάς.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη. Την εκδήλωση διοργανώνουν οι εκδόσεις 24 γράμματα και το περιοδικό Πατρινό.
6: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη μου το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις, για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια, τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια, για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίσω.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.